Το Ουσίλι. Τέταρτο Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας Strum Radio.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Me, Astro Boy.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio. Ula.

0: Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.
1: So, may we start?
2: So may we start. I time to start.

το Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling.

Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρηλυκό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

the autumn.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου. Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

going into the tube.

0: Είναι 12 και 2, σχεδόν και 3 πλέον λεπτά. Για άλλη μια φορά, Fingers in the Jar, κυρίες και κύριοι, όπου σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή. Εδώ με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Νίκο το Καμπατζάκη. Έχουμε και στο παρελθόν παρουσιάσει κάτι για σας. Θα έχουμε σαν θέμα της εκπομπής θα έλεγα την αφανή εκείνη παραγωγή μουσικής, κυρίως στη δεκαετία του 80, από μπάντες που κυκλοφόρησαν υλικό σε κασέτες, κυρίως σε κασέτες, όπου δεν βρήκαν τον δρόμο για μια επίσημη κυκλοφορία. Αλλά ευτυχώς κάποια στιγμή ανακάλυψαν αυτές τις μουσικές εταιρείες που έβγαλαν συλλογές. Άρα λοιπόν, αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, η δική μας πρόσβαση είναι μέσω αυτών των συλλογών. Ενδεχομένως σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, εδώ ο φίλος ο Νίκος να είχε και πρόσβαση και στο πρωτογενές υλικό. Θα μας τα πει ο Νίκος αυτά. Νίκο, θες να πεις κάτι, να προσθέσεις?
1: Γεια σας και από μένα. Γεια σου Άκη, ξανά μαζί εδώ, στο μικρόφωνο του Strama Radio. Όντως σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι της μουσικής και κυρίως συλλογές οι οποίες κυκλοφορούσαν από μικρά labels. Εκεί ηχογραφούσαν μπάντες από γειτονιές, θα έλεγα, ή κάναν τα πρώτα βήματά τους γράφοντας κομμάτι μόνο για συλλογή, για τη συγκεκριμένη συλλογή που θα συμμετείχαν. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια περίοδο από το 1980 μέχρι το 1983. Εκεί βγήκε πάρα πολύ υλικό. Και δεν μιλάω τώρα για συλλογές που κυκλοφορούσαν τα μεγαθύρια της μουσικής βιομηχανίας. Δεν μιλάμε ούτε για best of, ούτε για greatest hits. Όπου εκεί μέσα ανακαλύψαμε πάρα πολλά group, τα οποία ηχογράφησαν ίσως και ένα κομμάτι μόνο, άλλοι συνέχισαν και άλλοι όχι. Ξεκινήσαμε με την Flow Motion, μια συλλογή που κυκλοφόρησε το 1982 στην ICR. Ήταν μια εταιρεία που κυρίως την έτρεχε ο Colin Potter, γνωστός από τις συνεργασίες του με Nerves with Gun, Karen 93, και αργότερα με δικές του δουλειές. Και θα συνεχίσουμε με μια άλλη συλλογή του 1983, την Sing As We Go, και θα ακούσουμε τους Glass Actors στο κομμάτι Changes.

0: Με συγχωρείτε, μπλέξαμε λίγο τα πλήκτρα εδώ. Να σας πω, ήθελα να σας πω, αλλά με διακόψανε αυτά που μπήκαν στην, τα εμβόλυμα. Το σαξόφωνο που ακούσαμε στο κομμάτι αυτό μου θύμισαν τα νιάτα μου. Τότε που θεωρούσα ότι μια μπάντα για να μπορεί, για να έχει λόγο να παίξει, εκεί η δεκαετία του 80 βεβαίως, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε σαξόφωνο στις τάξεις της. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπότε, ναι, ήταν Glass Actors και δεν ξέρω αν προσέξατε αυτό που είπε ο Νίκος προηγουμένως, μεταξύ του 1980 και 1983. Σαφώς μπορούν να γεμίσουν μια εκπομπή με 1980 έως 1983, αλλά γεμίζεις εύκολα μια εκπομπή που να έχει βγει η παραγωγή σε αυτά τα τρία χρόνια που να μην έχουν κυκλοφορήσει δίσκο. Δεν ξέρω, μόνο ο Νίκος. Λοιπόν, Νίκο, πάμε στο The Bite.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην επόμενη συλλογή, την The Circus Comes to Town, από ένα μικρό label εκεί, την Circus Records, από το Bristol. Θα ακούσουμε τους The Bite και το κομμάτι τους John Wayne.

0: John Wayne, βεβαίως, The Bite, η μπάντα. Και θα περάσουμε τώρα στους Void, καμία σχέση με τους metal, μάλλον hardcore punk, παύλα metal Void, που είναι γεμάτο το διαδίκτυο με αυτούς. Για πες μας, Νίκο.
1: Είναι από μια συλλογή, την Class of 81. Νομίζω ότι ένα κομμάτι έχουν σε αυτή τη συλλογή. Το κομμάτι ονομάζεται Pop Love. Νομίζω είναι προσωπικά για μένα ίσως και η καλύτερη στιγμή αυτής της συλλογής.

Λοιπόν, μετά από ένα σύντομο συμβούλιο εδώ με τον Άκη, είπαμε να μην λέμε έτσι πολλά-πολλά, γιατί δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλα αυτά που φέραμε εδώ. Οπότε συνεχίζουμε με τους Eyes the Falling Rain, από την Invisible Frame, το Life's Illusion.

0: As the Falling Rain, Life's Illusion. Και περνάμε τώρα στους Exhibit A. Το κομμάτι λέγεται Rain.
1: Είναι από την The Thing from the Crypt, που κυκλοφόρησε το 1980.

Και μετά τους Exhibit A και το Rain θα συνεχίσουμε με τους Performance και το Natural Equilibrium από την συλλογή Unzipping the Abstract από το Manchester.

0: Έχω την αίσθηση ότι οι εταιρείες που κυκλοφόρησαν τότε αυτές τις συλλογές δεν μπορούσαν να φανταστούν τι εξαιρετική υπηρεσία προσφέρουν σήμερα, βγάζοντας στην επιφάνεια πράγματα τα οποία θα τα παραμέναν εντελώς άγνωστα. Βέβαια, μην νομίζει κανείς ότι έχουν ακόμα και έτσι κάποια τεράστια πρόσβαση στο ευρύτερο κοινό. Παρ' όλα αυτά, αν θέλει κανείς, τα βρίσκει. Αν και πολύ συχνά σε τεράστιες τιμές, γιατί αποτελούν συλλεκτικά κομμάτια, ίδιες οι συλλογές. Εδώ ο Νίκος μου έλεγε προηγουμένως ότι όλα αυτά που ακούμε σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας που έκανε σε ανύποπτο χρόνο να αποδελτιώσει συλλογές αυτές, να τις έχει περάσει σε ψηφιακό φορμάτ και να μπορούμε σήμερα να ακούσουμε όλα αυτά τα διαμαντάκια. Για πες μας λοιπόν τη συνέχεια, Νίκο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα κομμάτι από μια αρκετά σπάνια συλλογή, την Subtle Hints. Το συγκρότημα λέγεται New Vices for the Jaded, Follow Careers in the Modern Love.

0: Ενδιαφέρον τίτλος για κομμάτι Follow Careers in Modern Life, New Vices for the Jaded. Και τώρα, Νίκο, περνάμε.
1: Θα ακούσουμε τους Slide Seconds από την Waiting Room, μια συλλογή που βγήκε στην Object Music, το label του Nick Solama, γνωστό από τους Spherical Objects. Θα ακούσουμε το Building Bridges.

Λοιπόν, ακούσαμε τους The Instant Automatons στο κομμάτι τους Invertebrates, το από τη συλλογή Couldn't Agree on a Title, και θα συνεχίσουμε με Colin Potter και το Behind You από την ίδια συλλογή.

Ακούσαμε Colin Potter από την We Couldn't Agree on a Title και θα συνεχίσουμε με μια άλλη θρυλική συλλογή, την Welcome to Norwich, και θα ακούσουμε Screen 3, το Live and Learn.

James Gone to France, Capitalist Music. Προηγουμένως ένα κουμπάκι δεν πατήθηκε και αυτό που θέλαμε να πούμε δεν ακούστηκε. Είπαμε λοιπόν ότι η συλλογή αυτή είναι το Welcome to Norwich, που είναι μπάντες από εκείνη τη συγκεκριμένη πόλη. Η Jane λοιπόν άφησε το Norwich και πήγε στη Γαλλία. Από μια άλλη συλλογή, από μια άλλη πόλη, το Leicester, θα ακούσουμε τους Deep Freeze Mice. Η εκπομπή αυτή τους αγαπάει ιδιαίτερα. Το κομμάτι λέγεται Minstrel Radio Yogurt. Φοβερός τίτλος.

Minstrel Radio Yogurt, Deep Freeze Mice. Η συλλογή λέγεται Where the Hell is Leicester. Κόλαση ή όχι, το Leicester κατάφερε και έβγαλε μπάντες τους Deep Freeze Mice και τους Capitalist Music που ακούσαμε προηγουμένως. Θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη συλλογή που ακούστηκε αρκετά την εποχή εκείνη και στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε. Your Secret Sake With Us. Θα ακούσουμε το Macaton Chat, The Shape of the Song.

Macaton Chat, The Shape of the Song, και λέμε εδώ με τον Νίκο ότι αυτή η χρυσή περίοδος, η χρυσή τριετία ή τετραετία αν θέλετε της δεκαετίας του 80, συνέβαινε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον, ότι ήταν μια σκηνή με κεφαλαίο σίγμα, όπου η μουσική βοήθησε ένα στον άλλον. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στην Ελλάδα βεβαίως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης και αλλού ενδεχομένως, όπου αυτή η βοήθεια λειτουργούσε σαν ένα είδος κινήτρου και επιπλέον βοηθούσε και η απήχηση που είχε αυτή η κίνηση στον κόσμο. Έβλεπαν η μουσική από κάτω να υπάρχει ένα κοινό το οποίο όλο και αυξανόταν και αυτό κάπου πήγαινε. Αυτό είναι η πεμπτουσία του ότι η δεκαετία του 80, όπως και παλιότερα η δεκαετία του 60 ενδεχομένως, με άλλους όρους βεβαίως, έβγαλε τόσο σημαντική μουσική. Περάσουμε τώρα λοιπόν στους, πάλι από την ίδια συλλογή, Your Secret Safe With Us, Haruko's Lament, Blue Chips of Asama.

Harukos, Layment, Blue Chips of Fasama. Θα μείνουμε στην ίδια συλλογή. Your Secret Safe With Us. Είναι η Pulp, στα πρώτα τους βήματα. What do you say?

Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους ΔΕΔΕ μέσα από τη συλλογή Σαν Bizarre, από το label της Σαν Bizarre, του Στίβο, ο οποίος έτρεχε το label. Ο Ματ Τζόνσον εκείνη την περίοδο ήταν σε μια μπάντα που για μένα ήταν από τις πιο πρωτοποριακές. Το 1980 βγάλανε δύο LP φοβερά, τους The Gadgets. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τη Σαν Bizarre, The Untitled, που για μένα είναι στο ύφος των Gadgets. Αργότερα οι The ακολούθησαν άλλους δρόμους. Πάμε να τα ακούσουμε.

Βέβαια, και αυτή στα πρώτα τους βήματα, Untitled. Και περνάμε τώρα σε μια άλλη συλλογή από το Coventry, Sent from Coventry, το τίτλος της συλλογής. Περάσουμε στις Protégé, το κομμάτι λέγεται Protection.

0: Protégé λοιπόν, protection το κομμάτι. Και τώρα θα περάσουμε, θα βγούμε έξω από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, θα περάσουμε στο Βέλγιο, όπου το Βέλγιο, τολμώ να πω, μαζί με τη Γερμανία πρωτοστατούσαν στην παραγωγή μουσικής εκτός του αγγλοσαξονικού κόσμου, ιδιαίτερα την δεκαετία αυτή, τη συγκεκριμένη. Θα ακούσουμε τους Embryo και DMT, The Empty Street, και η συλλογή λέγεται
1: No Big Business, ίδια.
0: No Big Business, νούμερο 2.

Θα συνεχίσουμε με την No Big Business TV2. Είμαστε στο Βέλγιο, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα δηλαδή από τα Βρετανικά Group. Υπάρχει και εκεί πολύ υλικό. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ίσως και μια άλλη εκπομπή. Θα συνεχίσουμε από την ίδια συλλογή με τους Portrait Bizarre και το Friends Could Be Friends.

Από την σκηνή του Βελγίου, Portrait Bizarre, Friends Could Be Friends. Θα περάσουμε πάλι πίσω στη Βρετανία. Είναι η Spoon Phaser, Fly on the Wall. Η συλλογή είναι το East of Croydon.

0: East of Croydon, από το 1981. Και θα περάσουμε τώρα στους One Gang Logic. Για πες μας, Νίκο.
1: Το κομμάτι λέγεται Playtime και είναι από την Household Socks.
0: Πάμε.

η συλλογή λέγεται Household Shocks, 1980. Ήταν One Gang Logic και το κομμάτι Playtime. Περάσουμε τώρα στους The Must Be Russians, στα πρώτα τους βήματα, και αυτή εδώ η συλλογή είναι το Hicks from the Sticks, το επίσης από το 1980, το κομμάτι Where Have I Seen You.

και από τους distributors, το TVMe. Θα περάσουμε σε μια συλλογή από τις πιο obscure, θα λέγαμε, της σημερινής μας εκπομπής. Ten from the Madhouse του 1981. Μάλλον συγκριτικά με τις υπόλοιπες πιο punk χαρακτήρα, μου λέει εδώ ο Νίκος. Θα ακούσουμε The Insane Nuclear War.

0: Να πούμε εδώ ότι οι μέλη των The Insane αργότερα μεταπήδησαν στους Flags of Pink Indians, στους Dizzards, και ως The Insane ηχογράφησαν και για πιο πάνκικες εταιρείες όπως η Riot City και η No Future. Τώρα θα συνεχίσουμε με μια άλλη μπάντα από μια συλλογή, την Eclectic, τους Shoes for Industry, και θα ακούσουμε ένα κομμάτι, το Jerusalem.
1: Ναι, και δεν είναι απλώς Eclectic, είναι Eclectic.
0: Ναι.
1: Λογοπαίγνιο.
2: Order, order.

0: Να πούμε εδώ ότι η Eclectic κυκλοφόρησε στην Frytek Records, την εταιρεία που την έτρεχε ο Andy Layton, τον Shoes for Industry, και στην ίδια εταιρεία είχαν κυκλοφορήσει οι Art Objects, οι The Fans, οι Pete Brands Methods, οι Electric Guitars. Θα συνεχίσουμε πάλι με Shoes for Industry. Κάτι θέλει να πει και ο Άκης εδώ.
1: Ναι, μου αρέσει πολύ ο τίτλος του κομματιού. Invasion of the French Boyfriends. Καταλαβαίνετε τώρα.
2: Avec le départ de Léon Blum, le Front populaire est terminé. Il aura duré en tout et pour tout un an et 16 jours. Camille Chautin succède à Léon Blum, la fête est finie, la droite est rassurée. Gardel, décédé deux ans plus tôt, c'est la mort d'un certain Tango. Les cris de révolte s'effacent derrière des rangs gagnés.
3: We interrupt your regular broadcast to bring you news of a seaborne disaster approaching the shores of Great Britain. A huge oily slick several hundred miles wide leaving from the coast of France. All coastal dwellers and alert citizens are warned to prepare for the invasion of the French boyfriends.

Και τώρα περνάμε στους Calling Hearts, όπου θα ακούσουμε το In the Jungle.

0: Μας έπιασε λίγο στον ύπνο εδώ η κουβέντα που είχαμε για τους French Boyfriends, εδώ με τον Νίκο. Τελείωσε το κομμάτι και βάλαμε όπως το επόμενο. Θα παράσουμε τώρα στους Vets, όπου...
1: Το Nothing Remains, από την Mrs. Wilson Children.
0: Ναι. 1981 η παραγωγή αυτή.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τους Vets, Nothing Remains, από την συλλογή Mrs. Wilson's Children, και θα συνεχίσουμε από την Your Secret Safe With Us με τους The Un-American, που στην πραγματικότητα είναι το ίδιο group, και το κομμάτι λέγεται Drop.
1: Ναι, να πω και, εδώ, και εγώ ότι τα κομμάτια που ακούσαμε από τις συλλογές αυτές, μάλλον οι συλλογές αυτές από τις οποίες πρέπει να τα κομμάτια, ήταν ουσιαστικά φυτόρια άλλων συγκροτημάτων που πήραν τη σκυτάλη από κάποιες πρώιμες μορφές που υπήρχαν εδώ. Κάποιες παραγωγές, κάποια group όπως η ΔΕΔΕ που ακούσαμε και ένα μέρη που θα ακούσουμε τώρα εδώ και διάφοροι άλλοι, κάνανε κάποια, πάλι που βεβαίως, έτσι, κάνανε κάποια σημαντική καριέρα, αλλά κυρίως το νόημα είναι ότι πολλά από αυτά τα συγκροτήματα, αν δεν υπήρχαν οι συλλογές αυτές, θα παρέμειναν εντελώς αφανή και πολύ συχνά και οι ίδιοι η μουσική τους. Άρα λοιπόν περνάμε στους Un-American.

Και μετά του Sun American και το Drop από την συλλογή Your Secret Safe With Us, φτάσαμε στο τέλος. Κλείνουμε με μια άλλη συλλογή, Not Waving But Drowning, και βλέποντας τον τίτλο, εμένα μου θύμισε μια μπάντα αυστραλέζικη, Not Drowning, Waving, που αν το σκεφτεί κανείς έχει και αυτό τη δικιά του, ας πούμε, νότα, ίσως λίγο γλυκό πικρή και αστεία ενδεχομένως. Η μπάντα λέγεται The Marine Boy, και θα ακούσουμε το Haunted.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

το έγκλημα της μοναξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φεγκοβόλημα, δεν έχει πια παιδικές χοροδίες, μονάχα

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Το Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα σας από το Strummer Radio. Σήμερα στην εκπομπή Ρόπτρο, η οποία είναι κάθε Τρίτη 3 με 4, έτσι λοιπόν και σήμερα, ταξιδεύουμε με τα ποίηματα της Λίδιας Στεφάνου και τη φωνή της Νάντιας Μπαϊμπά που είναι σήμερα μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά αυτό το ταξίδι. Καλή σας ακρόαση.

κόκκινο αγκάθι, πυράγκαθο, ρίζες βασανισμένες του ύπνου, κι εγώ σαν τους τρελούς να ψάχνω. Κοιμήσου ήσυχα, στα κάγκελα φυτρώνουν λιγεροί κυσί και φίδια και μακριές μορφές αγκαλιασμένες. Τώρα κοιμήσου. Δεν θα περάσεις δύο φορές την ίδια λεωφόρο με τις βουκαμβίλες. Άκου τους ίσκιους πως φυσούν στο μέτωπο φιλιά, κορμιά ταξιδιών, χόρτο ενός άλλου κόσμου.

0: και μόνο εγώ θα ξέρω για τα μάτια σου.
1: Όταν η νύχτα σπάζει ανάμεσα στη γρίλια,
0: τελειώνει ο κόσμος και μονάχα εγώ
1: θα ξέρω που ως το τέλος πήγες του βασανισμένου ήχου
0: σε τόσες πολιτείες με τρύπια πρόσωπα.
1: Όταν έσφυγαν στάχτες σαν παιδί στην αγκαλιά τους,
0: οι γυναίκες που δεν είχαν τίποτε πια να φοβηθούν,
1: γιατί γδυθήκαν μες στην αιωνιότητα,
0: κάτι κλαριά γδαρμένα τα σιωπηλά τους μέλη,
1: τα φθαρμένα εσώρουχα σκόρπια παντού στον ήλιο,
0: και από εκεί ο ήλιος
1: άνθιζε χίλια χρώματα, έγραφε χίλια μυρολόγια
0: για την πεθαμένη σάρκα τους.
1: Απόψε είναι ένας δρόμος όλο πιπεριές.
0: Δεν θα σε ξαναβρω ποτέ.
1: Απόψε είναι βουνά.
0: Με το φεγγάρι αρχαίο ερπετό να σέρνεται στα μονοπάτια.
1: Δεν θα σε ξαναβρω ποτέ.
0: Είναι τα λατομεία νεκρά και ακίνητοι οι μαρμαράδες.
1: Στη μεγάλη αυτή απουσία
0: μόνο ένας άγγελος επαναλαμβάνει
1: όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Κάποτε
1: σε βάσταξα στην αγκαλιά μου σαν δροσιά της εσπέρας και με τα χέρια τούτα σε ανάστησα
0: πριν από τα χρώματα και πριν από τα δάκρυα.
1: Δεν θα σε ξαναβρω ποτέ.
0: Στην παραλία που μας καθέθρεφτιζε και μας αναπολούσε,
1: σαν το χαμένο δέντρο, την ελιά που φυτέψαμε,
0: στα κορφοβούνια,
1: σαν τη σπασμένη πέτρα
0: που είχαμε γράψει το όνομά σου επάνω και το όνομά μου.
1: Πόσα κύματα ο πόνος.
0: Κι αυτός δεν έχει όνομα.
1: Ούτε στέγη να πλαγιάσει άλλη.
0: Απ' τις σκιές μας μέσα στα ηλεκτρικά φανάρια.
1: Πιο πέρα ο κήπος με τα ελάφια, τα παγόνια, τις αγγελικές.
0: Είναι κλειστά.
1: Είναι όλα πια κλειστά.
0: Μόνο τα ηλεκτρικά φανάρια ανάμεσά μας έχουν απομείνει.
1: Δεν θα σε ξαναβρω ποτέ.
0: Ο κόσμος παρταράει αποκεφαλισμένος μέσα μου.
1: Δεν θα έχεις πια να περιμένεις.
0: Εδώ πέρα τέλειωσαν
1: τα οράματα και τα καλοκαίρια.

Στο σήμερα θα σε κρατήσω σήμερα. Έξω από τις εποχές. Έξω από το φθινόπωρο. Έξω από την ιστορία. Ένα σπίτι. Ένα σπίτι που ξέμεινε. Τύχη ψηλή, μεγάλες κάμαρες στο κέντρο η σκάλα. Ταβάνια ξεφτισμένα και παντού λεκέδες. Σημάδια, αποτυπώματα ζωής. Κι ύστερα, ένα παιδί που μετρούσε. Κι ύστερα, πώς αφηνιάζουν τα άστρα. Πώς διχάζονται. Πώς αρχίζουν να παραμιλούν στο διάστημα. Πώς γίνονται ανθρωπότητες.

0: Δεν ήξερα που είχες την καρδιά σου. Πόσο μακριά για να μην ακούς. Ή μήπως μέσα στο κυβότιο του καπνοπόλη, που γύριζε στα καφενεία μας με μαύρα γυαλιά πιο παλιά και από τα μάτια του. Ή μήπως πιο βαθιά, στις ρίζες του μοναδικού δέντρου που συναντήσαμε, στην άκρη της ασφάλτου, φτύνοντας πίθες η μηχανή του στη σκιά, σαν τις πηγολαμπίδες άλλοτε που γέμιζαν τη νύχτα.
1: Σωστά. Μας οδηγούσαν τα λεωφορεία από θάνατο σε θάνατο, χάνοντας πιο πολύ κάθε φορά τη σάρκα μας. Τη μέρα που σ' αγάπησα, χτυπούσαν οι καμπάνες και η παρέλαση προχωρούσε, αλλάζοντας διαρκώς το σώμα της μπροστά μας, αλλάζοντας τον ήλιο σε χαλκό και μπρούτζινα τριαντάφυλλα που σκίζανε το δέρμα
0: καθαρό. Το αίμα σου ανάβλησε. Χύμιξα να τα αγγίξω πριν τρέξει από τα μάτια σου η πηγή. Πρώτη φορά που τρύπησε το χώμα, δεν ήξερα. Την ίδια ώρα σε έχασα μέσα στο πλήθος. Δεν ήξερα πως το αίμα γυρίζει πίσω στα έγκατα της γης. Γύρω μου αλάλαζαν και σπάζαν τις γραμμές, γιορτάζοντας καθένας τον δικό του αφανισμό. Κοπέλες κόβαν τα μαλλιά τους με τις ξυφολόγχες, άλλες αγκάλιαζαν τα πόδια των αλόγων και άλλες σκαρφάλωναν απάνω στα μηχανοκίνητα γυμνές, ως ψήλωνε στα πόδια τους το χιόνι. Στάθηκα εκεί, γιατί δεν ήθελα να σε σκοτώσω. Και κάποιος με έριξε ανάσκελα σαν όλες τις γυναίκες. Δεν έμαθα που είχες την καρδιά σου. Κράτησες μια αναδιαίρετη σιωπή.

Ο χρόνος στο παρόν. Ημέρα στον Αύγουστο. Σήμερα ατελείωτο σήμερα. Σήμερα ως αύριο. Που τα πλοία, μα πρώτα τα δρομολόγια, μα πρώτα φεύγουν στα αλήθεια τα πλοία. Πριν από τον έρωτα έρχεται ολόκληρη αγωνία. Ολόκληρη αγωνία.

Έτσι εμπήκες μες στη ζωή του Ικ. Εσύ, που σου μιλώ σαν άμασταν το ίδιο πρόσωπο. Άνοιξες τις φλέβες του και άρχισες να κυκλοφορείς με βήματα μικρά του ονείρου. Να γέρνεις το κεφάλι σου παράξενο πουλί μέσα στις τούφες των κλαδιών και να χορεύεις, ανεμίζοντας γύρω σου σύννεφα, λύνοντας ουράνια τόξα. Έκανες σαν να μην ήξερες τη μοναξιά του και τις εκτάσεις που δεν μετριούνται, που πέρασε για να σε βρει.

ίσως να είναι όλα πιο απλά. Οι εποχές, η μέρα, η νύχτα ως τον θάνατο. Η σιωπία μετάκλητη των άστρων, έτσι που κάθονταν με ήλιους σε κάθε κλαδί, πανέμορφη γυναίκα σε ένα κήπο της Ιών. Κι άλλο δε μίλησε, καθώς εσπίθιζαν οι σταυρωτές τις πλεξούδες.

Μπορεί ο ύπνος να είναι μια σπηλιά, ένα κατάστημα, ένας καημός για τους ξενιτεμένους. Μπορεί ο ύπνος να είναι μια ανεμόνα, με βαθύτερα πέλαγα να την ξεσκίζουν, να σκάβουν στην καρδιά της ώσπου να αλαφρύνει, για να σταθεί μια μέρα στην κορφή των κυμάτων, πέρα μπρος στην Ανατολή, σημείο και σύνορο, μεταξύ θανάτου και ζωής. Όταν ο θάνατος θα είναι ξανά δικός μας, ανοιχτός δρόμος προς τα περιβόλια, όταν σκορπούν οι άκυνθοι. Να ξαπλωθούμε στη γη, εκεί που η κάθε κίνηση θα έχει τελειώσει και μόνο το φως θα κατεβαίνει αργά τα σκαλοπάτια των ωρών.

0: Τώρα η ταβέρνα αυτή δεν λέγεται Ηλιοτρόπιο, αλλά Αστέρι της Μονεμβασιάς. Ως πότε πια να περιμένεις, όταν ο ήλιος καρφώνει μια συνετή πυργοδέσποινα προτού γυρίσει ο Κύριος Σταυροφόρος. Ώρα να σηκωθούν οι γέφυρες, να σπάσουν τα ραδιόφωνα. Δεν έχει άλλες ειδήσεις από το μέτωπο. Δεν έχει άλλες ειδήσεις από πουθενά.
1: Κι εγώ, σαν τους τρελούς, πήρα έναν αντίλαλο, τον αγκάλιασα και έγινε φως.

Πικρό, χαμογελώντας, βγήκε το φεγγάρι. Πάνω από τον φλόμο που ανέβαζε η ρημαγμένη γης. Να ανέβω στην ταράτσα να του μοιάσω. Τα δίχτυα των αποδημητικών πουλιών σκεπάσαν τα βουνά. Παίξαμε την επιστροφή μες στους λαβύρινθους. Στους αδιέξοδους δρόμους παίξαμε τη ζωή. Μια γραμμή που φύγε στα νερά δεν μπορείς να την αλλάξεις.

Είναι μια μικρή αυλή με τα λουλούδια της. Τα ειδώνει κάθε βράδυ, κοιμίζει τα παιδιά και τα περνάει μέσα από τις φυλοσιές του ύπνου για να τα φέρει πίσω ο κορυδαλός. Γεράνια, μοσχομπίζελα, τριανταφυλιές από τους παλιούς καιρούς σκεπάζουν το σπίτι. Στους θάμνους τα κατοικίδια θεριά γεννούν τα κουτάβια τους. Μικρή είναι η γη για αυτούς που κατοικούν στην αγάπη. Αυτός ο κήπος με τα νερά τρέφει πορτοκαλιές και άλλα κορίτσια. Φροντίζει τις γενιές των ζαρκαδιών, τα βατράχια, τα πουλιά των λιμνών και όταν περνούν αγκαλιασμένοι οι δύο, ανοίγουν δρόμο οι καλαμιές και τους πηγαίνουν σε ίσκιωμα δροσερό, στα φύλλα της άνοιξης να πλαγιάσουν. Για αυτούς που κοιμούνται μαζί στην αγάπη, είναι ο γυαλός άσπρη στο φως η μαλακία μουδιά. Όταν ξυπνούν με τα επιθαλάμια των κυμάτων σε θησαυρούς από κοχύλια και από βότσαλα. Η γη είναι τόπος άγριος. Είναι μεγάλο νταμάρι άδειο και από φωτιά. Κι οι δρόμοι ατέλειωτοι σαν τα πηγάδια του ουρανού που κατεβαίνουν τα πεφταστέρια. Η γη είναι χάος δίχως όνομα για αυτούς που ψάχνουν το όνομα της αγάπης.

Δέρμα γυαλιστερό της θάλασσας, λευκά περίπτερα σπαρμένα μες στην άμμο, σκόρπια παντού. Απ' την τελευταία γωνιά ως το κέντρο, με το μαρμάρινο δάπεδο που φωτίζαν τρία λουλούδια. Με τόσες λάμψεις μεταλλικές που μείναμε να κοιτάζουμε πάλι και πάλι, ώσπου τα μάτια μας δεν κλείναν πια.

0: Σήμερα στο Ρόπτρο ακούσατε ποίηματα της Λίδιας Στεφάνου, τα οποία μας διάβασε η Νάντια Μπαϊμπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάντια.
1: Εγώ ευχαριστώ το Ρόπτρο, δηλαδή το Γιώργο.
0: Στο μικρόφωνο το δεύτερο ήταν ο Γιώργος Πέπας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Gothenburg Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Sweden. Σάββατο 23 Μαΐου. Λίζα Μπουγιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio. Listening to Strummer Radio.

Athens Pop Underground Festival Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, Low Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

είναι οι κλέφτες του χρόνου. Για την επόμενη μια μισή ώρα. Είσαι που πρόλαβα να ξυπνήσω για την εκπομπή. Έκλεισα για λίγο τα μάτια μου και ούτε κατάλαβα πως με πήρε ο ύπνος. Παρ' όλα αυτά πρόλαβα, έκανα και ένα καφέ για να ξυπνήσω, να συνέλθω.

Ξεκινήσαμε με κάτι πολύ παλιό, από τη χρονιά του 1982 και από τους Καναδούς Breeding Ground. Ήταν το Thin Red Line, μέσα από το πρώτο 12-inch της μπάντας. Συνεχίζουμε με τους Βέλγους White Circle Crime Club και το τραγούδι τους Maples.

Είναι κάποια τραγούδια που τα φέρνω μαζί μου για να τα παίξω πολλές εκπομπές, 3-4 τουλάχιστον, και δεν βρίσκω το χρόνο. Πάντα προστίθενται καινούργια κομμάτια σε αυτά που θέλω να παίξω. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε αυτό που είχα σίγουρα 4 εκπομπές το φέρνω μαζί με αυτό που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, πάμε στην Κολονία, στη Γερμανία, να ακούσουμε τους Wild Dive, κάτι από το τελευταίο τους άλμπουμ του 2025, το περσινό, το Slumber, το τραγούδι Upon the Dust.

Δεύτερο κομμάτι από το παρελθόν, από το συγκρότημα των Luddites, το τραγούδι με τον τίτλο Altered States, μέσα από το ομώνυμο συγκλάκι τους του 1984.

Από την Ινδιάνα μας έρχεται η επόμενη μπάντα, είναι η Kama Kama, δημιουργήθηκαν το 2010. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους Passer By.

Και πάμε στην Ιταλία να ακούσουμε ένα solo project από ό,τι βλέπω εδώ στο Bandcamp, Dull Company Myself, και το τραγούδι με τον τίτλο I'll Probably Wait.

Και αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο, είναι από αυτά που κουβαλάω μαζί μου εδώ και κανένα μήνα για να παίξω. Αυτό που ακολουθεί είναι από τους Drool, μια μπάντα από το Σικάγο, και έχει τον τίτλο «Πόθος».

Κάθε φορά που ακούω τα τραγούδια που φέρνω σε εκπομπές, νιώθω ότι είναι για πιο βραδινές ώρες, για μετά τις 7-8 τουλάχιστον. Τώρα το αποκυματάκι θα ήθελε κάποιος να ακούσει κάτι πιο ήρεμο. Ίσως κάποια στιγμή καταφέρω να βρω και μια διαφορετική ώρα. Είχα συνηθίσει πάρα πολλά χρόνια να παίζω 7 με 9 το απόγευμα με βραδάκι και τώρα μου φαίνεται λιγάκι έτσι παράξενο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στη Γερμανία να ακούσουμε τους ντουέτο, μοιάζει να είναι The Amount of Light We Give Off, ένα από αυτά τα ονόματα που δεν θα γνωρίσουν ποτέ επιτυχία με τέτοιο σιδηρόδρομο. Μέσα από το άλμπουμ τους με τον απλό τίτλο List του 2014 θα ακούσουμε το Together Apart.

Μένουμε στη Γερμανία περίπου ίδια χρονιά, 2015. Ακούμε τους Serene Fall και το τραγούδι τους Run μέσα από το EP του Silent World.

Ξανά βουτιά στο παρελθόν για να ακούσουμε τους Ολλανδούς Das Vesen από τη χρονιά του 1982, το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Returning.

Από τη χρονιά του 2017 μας έρχεται το τραγούδι που ακολουθεί από τους Logheads, μια μπάντα από το Σικάγο του Illinois. Από το αλμπουμάκι τους με τον τίτλο 3 θα ακούσουμε το τραγούδι Phone.

Από το συγκρότημα των The Cluster και το EP τους Particles του 2020 θα ακούσουμε τον Sersarli Deep, μέχρι να το διαβάσω πια.

Άκουγα το μεσημέρι έναν φίλο στο Facebook να λέει ότι το ροκ κανονικά πρέπει να το ακούνε, να το ακούσουν όταν είσαι πιτσιρικάς, γιατί από την φύση του το ροκ είναι επαναστατικό, οργισμένο και τα λοιπά. Δεν πρόλαβα ακόμη να του σχολιάσω ότι εξαρτάται από το πώς εννοείς το ροκ. Αν στη δεκαετία του 80 ήσουν πιτσιρικάς και άκουγες τη μουσική που έγραφαν 40 και 50, δεν μπορούσε να το νιώσεις όπως εμάς που ακούγαμε τότε Cure και Joy Division και όλη αυτή τη σκηνή, την Αυστραλέζικη και τα Νεζιλεγατέζικα, τα οποία η μουσική, ήταν, η μουσική αυτή ήταν λίγο μεγαλύτερη από εμάς απλώς. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, 40 και βάλει χρόνια μετά, εγώ σήμερα είμαι 58, συνεχίζω να ακούω τη μουσική που βγάζουν οι πιτσιρικάδες και νιώθω ακριβώς όπως ένιωθα και τότε που ήμουν 17, την ίδια διάθεση, την ίδια ένταση, την ίδια ενέργεια και το ίδιο πάθος που είχα τότε όταν άκουγα τέτοια τραγούδια. Τώρα έβλεπα το συγκρότημα που ακολουθεί, τους Βραζιλιάνους The Completers, και βλέπω 4 παιδάκια να παίζουν μουσική. Αυτό κάνουμε τόσα πολλά χρόνια, ακολουθούμε, μπορεί να συνεχίζουμε να ακούμε τα παλιά, αλλά συνεχίζουμε να ψάχνουμε και τα νέα παιδιά, τις νέες πάντες, και δεν μένουμε σε εκείνο το παλιό, όπως κάνανε κάποιοι από εμάς που νομίζουν ότι η μουσική τέλειωσε κάπου εκεί τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, από τους The Completers θα ακούσουμε το τραγούδι Silence.

0: το Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.
1: Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδωτη ο χρόνος. Είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης. Να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με τους Love Language και το Frameless. Να υπενθυμίσω ότι ακούτε Κλέφτες του Χρόνου της Strummer Radio. Ακολουθούν οι Καλιφορνέζοι Substance και το τραγούδι τους Redo.

Από Ιαπωνία δεν θυμάμαι να έχω παίξει ξανά κάτι στις εκπομπές μου. Έτσι και αλλιώς περισσότερες Ιαπωνέζικες μπάντες που γνωρίζω είναι math rock μπάντες και μέχρι στιγμής δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτό το είδος μουσικής. Ονομάζονται Surreal Women και θα τους ακούσουμε στο The Humanization in Modern.

Ωραία για Απονέζη τελικά. Λοιπόν, πάμε στο στην Αμερική, στους The Mollusks, για να ακούσουμε το τραγούδι τους Waste Away.

Old Moon είναι το project του κυρίου Tom Weir από το Vermont. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Past Lives.

Πάμε τώρα στο Holy Machine από το Paris, λέει, του Kentucky. Δες, μαθαίνουμε ότι έχει Παρίσι και στην Αμερική. Το τραγούδι τους με τον τίτλο The Sailor's Fate υπάρχει μέσα στο άλμπουμ Fraction του 2017.

Και φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι από το συγκρότημα των Holograph. Τρεις φίλοι από την Νότια Αφρική οι οποίοι μένουν στο Άμστερνταμ. Το τραγούδι τους με τον τίτλο Swedish Summer. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας οι κλέφτες του χρόνου. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στην ίδια πάντα ώρα. Για χαρά από μένα.

το Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.

0: Επιμένεις να ξεκινάς με κανονικά τραγούδια.
1: Τι εννοείς?
0: Και όχι με τον ύμνο.
1: Α, με τον ύμνο.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας. Εδώ είμαστε. Είμαστε τον τελικά σε πεις, περίπτωση που δεν το πήρατε χαμπάρι.
0: Μην μου πεις ότι δεν το περίμενες αυτό.
1: Το τυριρίν τυριρίν.
0: Ναι.
1: Καλά, ναι.
0: Τέτοιες μέρες.
1: Αλλά μη με προκαλείς, γιατί αν μιλήσουμε για το πρωτάθλημα,
0: θα τα πούμε
1: πρέπει
0: όλα.
1: Να μιλήσουμε
0: θα
1: και
0: τα...
1: για τη φιέστα.
0: Θα μιλήσουμε για όλα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν γίνεται να μην μιλήσεις
0: δεν
1: για αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει,
1: μόνο
0: τώρα...
1: αν δεν το έχεις δει, μπορείς να μην μιλήσεις.
0: Life changing event, θα έλεγα.
1: Oh, Θεέ μου.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Ναι, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
1: Να ηλίσει την Glamour Shows. Θα
0: και
1: το
0: έχουμε,
1: είπα όλο.
0: Το είπες όλο, καλά έκανες. Έχουμε πολλά πραγματάκια για σήμερα. Είχαμε σημαντικές κυκλοφορίες την Παρασκευή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Singles.
1: Συγγνώμη που σε πήρα από τα μούτρα.
0: Εγώ, εσύ με πήρες από τα μούτρα.
1: Ναι.
0: Α, για το κομμάτι λες.
1: Το κομμάτι,
0: ναι.
1: Και θέλω λίγο τώρα την υπομονή σας, γιατί έχω άλλα δύο
0: έτσι, γαζιάρικα.
1: Τέτοια τραγούδια.
0: Πολύ μου αρέσουν αυτά όταν ξεκινάμε έτσι.
1: Μετά κάπως θα το φτιάξουμε.
0: Okay.
1: Θα ξαναγυρίσουμε. Τέλος πάντων, θα φτάσουμε στο ήλιο Βασίλεμαν και σήμερα δεν βλέπω.
0: Ναι, τώρα τι είναι.
1: Να βλέπουμε την ώρα την
0: καλή. Είναι περίεργος ο καιρός.
1: Τέλος πάντων.
0: Τους έχουμε ξανακούσει τους Buddy Wincoop.
1: Ναι.
0: Μας τους έχεις ξαναφέρει και επιμένεις, βλέπω.
1: Επιμένω.
0: Mm-hmm.
1: Με αυτό το. Με αυτή την μπάντα από το Portland.
0: Ναι.
1: Να ξαναπώ λίγο ιστορία για αυτούς.
0: Να ξαναπούμε ότι έχεις έρθει με σκονάκια. Ας μην το κρύβουμε.
1: Έχω έρθει. Βεβαίως.
0: Διαβασμένη εδώ όλα.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, το μόνο που θα σου πω είναι ψάχνοντας για αυτούς, διάβαζα ότι ο τραγουδιστής τους. Ο Seth Medeiros είπε ότι όταν ξεκινήσανε εκεί το μακρινό 2020, θέλανε να ακούγονται σαν Queens of the Stone Age. Και τελικά κατέληξαν, λέει, να ακούγονται σαν θυμωμένοι Divo.
0: Ναι, το ακούω.
1: Ναι.
0: Το ακούω.
1: Βέβαια, αφού σου λέω, ο ίδιος το είπε.
0: Ναι.
1: Προφανώς και το ακούς.
0: Και την επιρροή των Queens.
1: Την ακούς αυτή, ε?
0: Ναι, στη σκληράδα κάπως.
1: Στα ρυφάκια.
0: Ναι, στα ρυφάκια.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Με αυτό ξεκινήσαμε. Και με τι θα συνεχίσουμε. Αυτή τώρα είναι Λονδρέζοι. House Arrest λέγονται. Γενικά είναι γνωστοί εκεί στην πόλη του Λονδίνου. Ο τραγουδιστής τους επίσης είναι γνωστή αμφιλεγόμενη περσόνα.
0: Α, ναι.
1: Να ξέρεις το Λονδίνο.
0: Γιατί έτσι.
1: Γιατί μισοί λένε ότι είναι μαλάκας, οι άλλοι μισοί λένε ότι είναι ντίβα, άλλοι λένε ότι είναι πολύ καλό παιδί.
0: Τι λες τώρα.
1: Είναι ένα... Ναι, έχει ένα μύθο γύρω από το όνομά του.
0: Μπράβο του, το έχει χτίσει, ωραία.
1: No Shame At All θα λέγεται ο δίσκος που θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή φέτος. Δεν ξέρω.
0: Δεν μας έχουν πει ακόμα πότε.
1: Το πότε και αυτό είναι το μόνιμο single.

0: δεν καταλαβαίνω τι λένε για τον τραγουδιστή. Πολύ καλό παιδί ακούγεται.
1: Καλό παιδί. Το κοινό λέει ότι είναι πολύ τρελάκιας πάντως.
0: Εντάξει, είναι τρελάκιας τώρα. Τι, δεν κατάλαβα που ενοχλεί.
1: Φαντάζομαι πρέπει να είναι πολύ φρενήρες αυτό ναι. που συμβαίνει εκεί πάνω. Λοιπόν, τι θέλεις
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, Ηλεκτρά, έχει ξεκινήσει η εβδομάδα Maiden και σας βλέπω πάρα πολύ χαλαρούς όλους.
1: Δεν βλέπεις τι σου παίζω τόση ώρα εδώ. Σε έχω πάει
0: τι σχέση
1: γρήγορα.
0: Έχουν τώρα αυτά.
1: Καμία, αλλά δεν είμαστε χαλαροί.
0: Ίσα-ίσα. Επίσης συγκρίνουν την εβδομάδα Μετάλλικα όσον αφορά τι γινόταν στα social.
1: Εντάξει, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Όχι, το άλλο ήταν το γεγονός της χρονιάς.
0: Γιατί έτσι όμως, επειδή τώρα... Maiden έχουν έρθει και πολλές φορές.
1: Μπορεί, είναι και λίγο πιο γραφική.
0: Και
1: θεωρώ.
0: Οι Maiden μα έρχονται και με τα hits.
1: Ναι, μέχρι το Fear of the Dark.
0: Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή,
0: δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε παραγγελία να το είχα
0: γιατί
1: κάνει.
0: Γιατί τόσο πολύ με τους Metallica και με τους Maiden.
1: Αδικημένα, παιδιά. Οι Iron Maiden στη χώρα μας. Τι να πω, άσε με ρε Γιώργο.
0: Να δούμε πόσο κόσμο θα μαζέψουν.
1: Ναι, δεν έχει πάρει αυτό το
0: hype.
1: Ναι, mm-hmm. ακριβώς. Αυτή είναι
0: που θα πάει η Σάρα και η Μάρα. Θα είναι πιο true.
1: Αυτό δεν το είπα εγώ, εσύ το είπες. Λοιπόν, πες καλησπέρα εδώ στα παιδιά.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Στο chat, γιατί δεν έχω, ούτε εγώ δεν έχω γράψει τίποτα.
0: Ποιοι μας έχουν καλησπέρισει στο chat.
1: Γνωστοί και μη εξαιρετικοί.
0: Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Τι θέλεις τώρα. Είσαι έτοιμος να σχολιάσεις κάτι.
0: Τι να σχολιάσω.
1: Δεν ξέρω, έτσι. Φιέστε. Είσαι έτοιμος να σχολιάσεις.
0: Πάμε, ναι. Τι να πούμε για αυτή την υπερπαραγωγή.
1: Για αυτό το υπερθέαμα. Εγώ ένα έχω να πω, ότι αυτό το πράγμα δεν νικέται. Με τίποτα.
0: Δεν νικέται, όχι, με τίποτα.
1: Δηλαδή, ήταν από τις πιο αμήχανες στιγμές που έχω ζήσει παρακολουθώντας τηλεόραση.
0: Δεν έλειψε τίποτα.
1: Ίσα-ίσα. Το δεν έλειψε είναι, τι να πω, είναι πολύ απαλό σε σχέση.
0: Drone show, τραγούδια,
1: χοροδία,
0: βιολιά, παιδάκια να τραγουδάνε, ράλι, Mission Impossible.
1: Τραγούδι
0: και καινούριο τραγούδι.
1: Νομίζω το τραγούδι είναι...
0: Ο νικητής.
1: Νομίζω εκεί... Μάλλον όχι, μετά ήρθε το drift, γιατί το drift ήρθε μετά το τραγούδι και εκεί πια... Νόμιζα ότι στο τραγούδι είχα τερματίσει.
0: Και μια ομιλία του Super Mario που νομίζω θα αφήσει εποχή.
1: Ενέπνευσε πολύ κόσμο.
0: Ναι, έχει αφήσει ήδη εποχή.
1: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τώρα τι...
0: Τι θέλετε, εμείς έτσι γιορτάζουμε. Ναι. Τι θέλετε, δεν κατάλαβα.
1: Ήταν λίγο αμήχανο.
0: Ήταν πάρα πολύ αμήχανο.
1: Δεν μου άρεσε που το γιόρταζα έτσι. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δυστυχώς το είδαμε από την τηλεόραση. Εγώ θέλω να σου πω ότι πήγα και πήρα μια γεύση το μεσημεράκι.
1: Απ' έξω. Χαμός γινόταν.
0: Χαμός, παντζουρλισμός. Και μας είχαν ενημερώσει ότι θα βάλουν και μια γιγαντοοθόνη να δούμε το μάτς και την απονομή και τέτοια, η οποία δεν ήταν και πολύ γιγαντό. Οπότε στο ημίχρονο του σκαπουλάραμε γιατί δεν βλέπαμε τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά είχε τόσο κόσμο. Είχε όσο κόσμο είχε μέσα, είχε άλλο τόσο έξω.
1: Ναι. Κάτι βλέπαμε από τα πλάνα, από το drone.
0: Από τα, ναι, από ψηλά.
1: Λοιπόν, ωραία. Έλα, επειδή τώρα όμως πολύ μιλάμε, να πάμε να ακούσουμε...
0: Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα και λίγα είπαμε.
1: Να ακούσουμε, θα συνεχίσουμε.
0: Ωραία.
1: Να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικής.
0: Να το κάνουμε.
1: Τελευταίο δύσκολο για σήμερα.
0: Ναι.
1: Υπομονή και μετά θα χαλαρώσουμε λιγάκι. Αυτή είναι η Christian Music από το Stoke που είναι μεταξύ Manchester και Liverpool.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ήδη κυκλοφορήσει ένα EP το 2024. Έχουν πολλά punk, post-punk, hardcore στοιχεία. Νομίζω θα σας αρέσουν. Έχουν και κάτι φωνητικά που θα αρέσουν στο φίλο μου τον Βαγγέλη και προς το τέλος.
0: Για πάμε.

0: Τι λες τώρα. Τι είπες τώρα.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Τι περνάω εγώ όλη τη βδομάδα. Που πρέπει να τα ακούω αυτά μόνη μου και να κοπανιέμαι μόνη μου και να περιμένω. Πότε θα έρθει η Τρίτη να βρεθούμε εδώ πέρα, να στο βάλω, να τα ακούσουμε μαζί.
0: Ήταν πολύ μεγάλη αρρώστια αυτό τώρα. Και φωνητικά και όλα. Ρυφάκια.
1: Ναι, και εμένα μου άρεσε.
0: Christian
1: Music. Καλή τύχη να τον γκουγκλάρετε, παιδιά.
0: Ναι, καλά.
1: Θα βοηθήσει το Stoke, αν βάλετε.
0: Από το Stoke, ε.
1: Ναι. Γιατί αν δεν το βάλετε, είναι πολύ, ναι. Έχει πολύ πλακά η αναζήτηση, τα αποτελέσματα. Christian Music, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Είχαμε και άλλη Christian Music. Δεν μου έφερες τον Πάτερ από το Ναύπλιο.
1: Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Δεν το έχω ακούσει ακόμα αυτό. Το είδα ως είδηση. Με φροντίσατε, με ενημερώσατε. Το είδα και μπροστά μου. Εσύ το άκουσες.
0: Λίγο.
1: Και?
0: Δεν έχω λόγια.
1: Μάλιστα.
0: Τα πρώτα κομμάτια είναι drone εντελώς, μια κιθάρα και κάτι ψαλμωδίες.
1: Ναι.
0: Και πιο μετά γίνεται κάπως, έχει κάτι τέκνο. Είναι πολύ περίεργο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο περίεργο είναι.
1: Sounds interesting. Από ένα μοναχό.
0: Έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Που είναι αυτός που είναι, που μονάζει αυτός ο κύριος.
0: Νομίζω στο Ναύπλιο.
1: Στο Ναύπλιο, μάλιστα. Ωραία, βοήθειά
0: έχει,
1: του.
0: Ενδιαφέρον έχει, ναι.
1: Βοήθειά του, βοήθειά σας και εσάς, αν το ακούσετε.
0: Paradise Metal. Ναι, αυτό το είπαμε, λέγεται το δίσκος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το Πάτερ.
1: Νικητάς, όχι.
0: Γιάννης.
1: Δεν θυμάμαι. Όχι, τέλος πάντων, ναι. Δεν έχει σημασία. Είναι εκεί έξω, θα το βρείτε, είμαι σίγουρη, αν γκουγκλάρετε.
0: Ναι.
1: Τι κάνω τώρα.
0: Πάμε παρακάτω. Τώρα τελειώσαμε με τα φασαριόζικα, δηλαδή.
1: Εντάξει, θα κάνουμε κάτι ακόμα. Και λίγο ακόμα.
0: Είναι τώρα γιατί τους επόμενους τους ξέρω.
1: Ναι.
0: Είναι μια μπάντα που είχες αγαπήσει πολύ με το προηγούμενο τους άλμπουμ.
1: Συνεχίζει και τους αγαπώ.
0: Συνεχίζεις.
1: Κατά πώς φαίνεται. Νομίζω αυτό το EP βγήκε την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: Σωστά.
1: Glass Hammers, καλά το βλέπω.
0: Glass Hammers το EP, Men η μπάντα.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί για το Silly Ben. Ας ακούσουμε το Leave the Water In.

0: Αμάν.
1: Τι έγινε, ξεχάστηκες.
0: Ξεχάστηκα λιγάκι, ναι. Τι να κάνω, μου είχες βάλει εδώ να κάνω. Μόνο εγώ σπαθιά δεν καταπίνω.
1: Τι κάνεις μόνο τώρα, δύο κουμπάκια πατάς.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα κρίμα, για τους λιμένους δεν τους συμπεριφέρθηκες καλά.
0: Τι
1: που τους έβαλες μετά τους Christian Music.
0: Κάτι έπρεπε να μπει μετά τους
1: Εντάξει, τους λιμένους που τόσο αγαπάς.
0: Προσπάθησα να παίξω με κάτι που ήξερα ότι μου αρέσει και ήλπιζε ότι θα αρέσει και σε εσάς. Τώρα, ναι,
1: πολύ
0: καταλαβαίνω,
1: ωραίο.
0: Το σοκ είναι μεγάλο.
1: Ξέρεις, το έχουμε ξανακούσει αυτό.
0: Ναι, μια χαρά, άλλα μια χαρά. Πράγματα έχουμε ξανακούσει, αλλά παρόλα αυτά μας αρέσει να τα ξανακούμε, όχι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Πού θα μας πας τώρα?
0: Τώρα, για μετά.
1: Τώρα θα μας πας. Έχω την εντύπωση να μαντέψω.
0: Ναι, για πες.
1: Ολλανδία.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Όχι, όχι. Πίπι δεν είναι το.
1: Πίπι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, νόμιζα ότι είναι Ολλανδί.
0: Λοιπόν, είναι από το Brooklyn.
1: Okay.
0: Και δεν τους έχω δει σε κάποιο βίντεο να παίζουν live. Οπότε δεν έχω πιστεί ακόμα ότι δεν είναι η Courtney Barnett αυτή που τραγουδάει. Να ξέρεις.
1: Α, μπράβο, ναι. Είχα ακούσει αυτό το καινούριο single είναι αυτό, δεν το είχα ακούσει.
0: Δεν είναι single, βγήκε το album που είναι ομώνυμο, έτσι Πίπι λέγεται γι' αυτό, την Παρασκευή που μας πέρασε.
1: Και άλλη κυκλοφορία Παρασκευής.
0: Βεβαίως.
1: Χαμός έγινε. Present State.

0: Συγγνώμη γι' αυτό.
1: Τι έγινε, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήταν λίγο την πετυφέτα.
1: Κατά λάθος έγινε.
0: Μπορεί να σας ξεκούφανα λίγο.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Pardon.
1: Πες μου, αυτό που μου είπε ο Φερ ήταν πολύ to the point.
0: Ποιο?
1: Το πρώτο. Πρωτοκόρτνεϊ. Εντελώς. Εντελώς. Και φωνή και όλα.
0: Δεν το είπα. Δεν έχω πιστεί ακόμα ότι δεν τραγουδάει αυτή.
1: Ότι δεν είναι αυτή. Υπάρχει λοιπόν ο δίσκος. Είναι η PP. Μία είναι.
0: Δεν είναι μόνη.
1: Α, πάντα.
0: Δεν είναι μόνη.
1: Η Πίπη, με τον Ιώτα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, δεν διάβασα τόσο πολύ. Είπαμε διάβασα, αλλά έκανα και λίγο πασαλίμωνο.
1: Ναι, εντάξει. Αλίμωνο. Να σου πω, εκτός από Maiden έχουμε και Anthrax, το
0: Σάββατο. Ναι, βεβαίως.
1: Και διαβάζω ότι επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και έχουν και ένα καινούριο single.
0: Ορίστε, θα ακούσουμε και καινούριο τραγούδι.
1: 10 χρόνια μετά από την τελευταία του κυκλοφορία. Μόνο Άνθραξ έχει, support, έχει κάτι άλλο.
0: Αχ, άμα σου πω, δεν ξέρω.
1: Νομίζω μόνο Άνθραξ, δεν έχω δει κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Μετάλλικα είχαν, ναι, η Μετάλλικα είχαν και τους Νοκτουρνούς.
0: Είχαν δύο, ναι. Αυτό πολύ το... Ωραία. Άντε, η Μετάλλικα είχαν δύο support.
1: Ναι.
0: Ήταν η Μετάλλικα. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε βρει την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ, από εδώ.
1: Για τη μόδα των δύο support.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό, ναι. αυτό το νέο, αυτή τη νέα τάση.
1: Αυτή τη νέα μάστιγα.
0: Τι είναι να γίνει θεσμός. Και δεν μου αρέσει καθόλου ως εξέλιξη, όχι σε αυτή την ηλικία. Ναι. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
1: Βέβαια, σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο καλά τα support που το ξεπερνάς.
0: Σωστό. Ισχύει.
1: Αλλά όταν δεν είναι τόσο καλά, είναι πολύ δύσκολα.
0: Είναι πολύ δύσκολα. Και μόνο σκέψη είναι δύσκολο. Ακόμα και αν τελικά ναι. πας και περάσεις καλά και είναι καλά τα support, mm-hmm. έχεις φάει τόση πρέσα.
1: Από πριν, ναι, και
0: από
1: τι ώρα θα ξεκινήσουν και τι ώρα θα βγουν και τι ώρα θα
0: και δουλεύουμε
1: σπίτι,
0: αύριο, ναι. που να τρέχω τώρα, που να είναι και τα πόδια μου, τέτοια.
1: Εντάξει, κοίτα, αυτό το δουλεύουμε αύριο δεν είναι αναγκαίο, γιατί μας έχει συμβεί και Παρασκευή να κρινιάζουμε.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, τι να τους κάνουμε τώρα.
0: Δουλεύαμε, αμένει η Παρασκευή, είναι δουλεύαμε κιόλας.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τι θέλεις
1: ας,
0: τώρα.
1: Ας ελπίσουμε να μην γίνει τόσο μόδα πια.
0: Ναι, όχι.
1: Και καθιερωθεί.
0: Όχι.
1: Σημαίνει ή δεν σημαίνει τόσο.
0: Θα μαζέψουμε υπογραφές, τα πανταχού πουρά, συναυλιακά πουρά, που δεν την παλεύουν και πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, είναι εντελώς αλλοπρόσαλο, γιατί σε άλλες συναυλίες πλέον έχουν καταργηθεί τα support.
0: Πού δηλαδή.
1: Έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες τώρα τελευταία που δεν έχει support. Ειδικά στο...
0: Να γεια σου το χέρι. Φέρε να μου φέρει τα χέρια του να τα φιλήσω.
1: Στο Floyd, στο Gazzard, συναυλίες που χωρίς support.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Το εκτιμώ.
1: Ναι,
0: 10 και μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι.
1: 11.30 ώρα σπίτια σας.
0: Αυτό το παράδειγμα. Συνήθως τα open air που έχει σπίτια γύρω-γύρω, τύπου πλατείες νερού, τύπου
1: καλά,
0: αυτά, τύπου
1: άκα, ναι.
0: τύπου... Όλα αυτά μέχρι τις 11.30 νομίζω πρέπει να υποχρεωτικά να τελειώσουν. Λοιπόν, πολύ φλίαρος είσαι σήμερα.
1: Εγώ.
0: Πάρα πολύ. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα.
1: Συγγνώμη. Θα σου δώσω, άμα δεν προλάβεις τα κομμάτια, θα σου παραχωρήσω λίγο χρόνο από τη δεύτερη ώρα.
0: Σμίρκ για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σήμερα και μπήκε έτσι. Ήτανε τόσο μου άρεσε που είπα, όχι ρε, εσύ θα βγάλω ένα, να βάλω αυτό.
1: Και καλά έκανες. Ανακοίνωσε δίσκο από ό,τι βλέπω, ο κύριος Σμίρκ.
0: Speculative Fiction θα τυκλοφορείτε. Μας έρχεται το καλοκαίρι, 3 Ιουλίου, με τους καύσονες και τις παχές της Μύγες.

0: πολύ ωραίος ο Σμίρκ.
1: Μα σου είπα, γι' αυτό, χωρίς δεύτερη σκέψη. Χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Έδιωξε το άλλο.
0: Είμαι πολύ περίεργος για το επόμενο κομμάτι.
1: Λοιπόν, ναι, αυτοί είναι από το Detroit. Λέγονται Ζάσταβα.
0: Πώς τους ήρθε τώρα το Ζάσταβα από το Detroit?
1: Νομίζω ότι οι δύο από τους τέσσερις
0: έχουν ρίζες.
1: Καταγωγή τώρα από την πρώην Ιουκοσλαβία. Ναι. Δεν ξέρω από ποια.
0: Από Σερβία βλέπω είναι η Ζάσταβα.
1: Αθάνατο πράγμα.
0: Ναι,
1: δεν σπάει, δεν χαλάει.
0: Ιστορικά αμάξια.
1: Το Ζάσταβα. Λοιπόν, αυτοί είχαν από το 2019 που ξεκίνησαν, έχουν έτσι περάσει από διάφορες αλλαγές στο line-up τους, mm-hmm. η Ζάσταβα. Όταν ξεκινήσανε, ξαφνικά είχαν βρεθεί τρεις τραγουδιστές και τρεις κιθαρίστες, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν λειτουργούσε πολύ αυτό το σχήμα, γιατί ναι. κάποιος τον μπάσο το παίζανε εκ περιτροπής, φαντάσου.
0: Okay.
1: Αλλά τέλος πάντων, ήρθε, μπήκε το νερό στα βλάκι, φύγαν mm-hmm. όσοι έπρεπε να φύγουν και μείναν όσοι έπρεπε να μείνουν. Είναι τώρα αυτό το post-punk με λίγο noise, με λίγο suggest. Εμένα μου έβγαλε λίγο από το δράμα των Slint, να ξέρεις.
0: Μ' αρέσει αυτό που
1: έχει,
0: ακούω.
1: Έχει δράμα πολύ. Και λίγο τους παλιούς χιούμορ τους θυμάσαι.
0: Βεβαίως, ξεχνιούνται.
1: Τους παλιούς χιούμορ όμως.
0: Ναι,
1: το πώς ήταν παλιά.
0: Πριν γίνουν τόσο ήμο.
1: Πριν ευθυμίσουνε.
0: Ναι. Ναι. Δεν ευθύμησαν
1: ακριβώς. Ευθύμησαν κάπως. Τέλος πάντων.
0: Τώρα εμένα το Detroit με απασχολεί. Δηλαδή είναι Detroit. Είναι όσο πρέπει Detroit.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εσύ θα μου πεις.
0: Να ακούσουμε να δούμε.

0: Ηλεκτρά, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Ηρέμησε. Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερή playlist, ok.
1: Ναι.
0: Και τα καλύτερα ακόμα δεν έχουν παίξει.
1: Δεν έχουν παίξει.

0: ακούγονται πάρα πολύ Αυστραλοί, να ξέρεις.
1: Ναι, το ακούω.
0: Άλλοι λένε όχι. Το άκουσα όλο τον δίσκο, αλλά τίποτα δεν ξεπέρασε το τελευταίο κομμάτι
1: το
0: που εγώ
1: δίσκου,
0: είχα
1: ναι.
0: ακούσει πρώτο.
1: Μιλάμε για μια κυκλοφορία της Παρασκευής. Μιλάμε για τους Taz Girl Apple Blossom, που
0: σωστά.
1: κυκλοφόρησαν τον Graceful στην Perennial Death.
0: Ναι, και επειδή το προηγούμενο ήταν αρκετά σκοτεινό και έτσι, βροχερό, σαν
1: ναι.
0: καλλιόρα, τι έχει ρίξει ρε γαμότο,
1: τώρα,
0: τόση
1: ναι,
0: ώρα,
1: ακόμα
0: τόση ώρα
1: ρίχνει.
0: Θα βγει ο ήλιος κάποια στιγμή.
1: Τώρα θα βγει ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Big Star Shining.

0: Περιμένεις να τη γυρίσεις την κασέτα.
1: Είχες τουλάχιστον 4 κομμάτια στη σημερινή σου playlist,
0: ναι,
1: που θα μπορούσαν να κλείσουν την πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Που δεν παίζει τίποτα άλλο μετά από αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα από αυτά. Έχουμε ακούσει τα άλλα δύο.
0: Συμφωνώ.
1: Και μόνο το ένα θα μπορούσε να κλείσει.
0: Συμφωνώ.
1: Που θα έρθει πιο μετά.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι κομμάτι που κλείνει την πρώτη ώρα. Αυτό που τελικά έχω διαλέξει, που θα ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Είναι και το κομμάτι.
1: Απλά,
0: που...
1: θα μπορούσε να κλείνει και με αυτό. Θα μπορούσε να έχει κλείσει και με τους Christian Music ή με τους Ζάσταβα.
0: Ναι, εντάξει. Κοντά χτυπηθήκαμε.
1: Και θα λέγαμε μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Και θα πείτε μια χαρά, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι μετά τους Touch Girl Apple Blossom είναι η καλύτερη στιγμή να μιλήσω λίγο για το 4ο Athens Pop Underground Fest.
1: 22 και 23 Μαΐου στο Un Club.
0: Ναι, αυτή τη χρονιά. Νομίζω μέχρι πέρσι ήταν στο Half
1: Note. Half Note.
0: Ναι. Λοιπόν, ξεχάστε το, στο Un Club,
1: mm-hmm,
0: και ως χορηγή επικοινωνίας εμείς, όχι το Τελικά Στέντεν, ως Drama Radio.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε εξασφαλίσει προσκλήσεις, οπότε σε περίπτωση που θέλετε να κερδίσετε, να διεκδικήσετε κάποια από αυτές, στέλνετε ένα email στο strummerradio@gmail.com και καλή επιτυχία.
1: Και απλά γράφετε Athens Pop Underground.
0: Α, ναι, συγγνώμη, αυτό δεν το είδα.
1: Και όνομα φαντάζομαι.
0: Και το όνομα, λοιπόν, ναι, προφανώς. Λοιπόν, αυτά και με το Athens Pop.
1: Σε παρόμοιο ύφος τώρα θα συνεχίσουμε.
0: Ναι. Βεβαίως. Όλα παρόμοια είναι τώρα. Βγάλαμε τον ήλιο τώρα. Artificial Go για τη συνέχεια. Το Triple Ones.
1: Νέο single, έτσι.
0: Είναι ένα, ναι, ένα single και βλέπω ότι θα υπάρχει κι άλλο ένα στις 12 Ιουνίου.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, πάμε να το ακούσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ ώρα ακόμα.

0: Γιώργο, να ξέρεις, ξαφνικά μου ήρθε μια λιγούρα για PJ Harvey.
1: Για PJ Harvey.
0: Harvey. Ναι, να το ακούσω λίγο πιο πώς γίνεται.
1: Δεν το έπιασα τώρα.
0: Εντάξει, αλλά... μου ήρθε μια λιγούρα.
1: Ναι, οκ. Ναι. Okay.
0: Για πες.
1: Θα το επεξεργαστώ τώρα αυτό που λες. Εγώ ήθελα να σχολιάσω ότι τελικά πρόλαβες να ακούσουμε όλα τα κομμάτια που έχεις διαλέξει για την πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: 10 στο σύνολο με αυτό που έρχεται.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι δεν φλιαρίσαμε πολύ.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι. Άλλες φορές, δηλαδή 8-9, εκεί είμαστε.
0: Ναι. Μπράβο μας. Νομίζω ότι μιλήσαμε πάρα πολύ σήμερα, αλλά μάλλον κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εκτός αν θες να τα πεις τώρα για το επόμενο. Μπορώ να φάμε κανένα πεντάλεπτο τώρα να σχολιάζουμε το Μόρμπαρο.
0: Ναι, τι να πω τώρα. Η κυκλοφορία της Παρασκευής.
1: Η κυκλοφορία της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο άλμπουμ του Kevin Morby. Little Wide Open.
0: Είναι δύσκολο να μην ξεχωρίσεις αυτό το τραγούδι. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο το είχαμε στο draft.
1: Στο draft, ναι. Και ήταν και το τέταρτο single του δίσκου, γιατί κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο δεν έχω δει ακόμα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες εσύ να το τσεκάρεις. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι.

Το Athens Pop Underground Fester Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

0: Delicatessen, ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πάρα πολύ καλά. Για λοιπόν, πες μας τώρα,
0: δεν μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά.
1: Τι εθνικ έπαθες τώρα.
0: Εθνικ τώρα.
1: Τι, εθνικ.
0: Εθνικ, τα λένε ακόμα αυτά.
1: Πώς λεγόταν εκείνος ο σταθμός.
0: Ραδιοφωνικός.
1: Ναι, που έπαιζε όλο τέτοιο.
0: Κόσμος.
1: Κοσμός.
0: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Φαντάζομαι, ναι, δεν ξέρω.
1: Για πες.
0: Ναι. Την πάτησα με την Ari Gwen, γιατί τους είδα πρώτη φορά το Σάββατο που μας πέρασε στο Floyd. Δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο κόσμο είχε.
1: Πόσοι ήταν αυτοί απάνω?
0: Ήταν 7.
1: Ήταν, ναι, με όλα αυτά τα τσουμπλέκια που έχουν ακόμα.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Μπράβο. Ηλικίες.
0: Ηλικίες μεγάλες. Δεν είχε πολύ πιτσιρικάδες, λογικό.
1: Δεν κάτσατε με την νεολαία.
0: Δεν κάτσαμε με την νεολαία. Ήταν εξαιρετική την Ari Gwen. Τρίτη φορά, νομίζω, που ήρθαν στην χώρα μας. Πρώτη για μένα, οπότε ήταν κάτι...
1: Εμπειρία.
0: Ήταν μια εμπειρία. Και είπα να ακούσουμε ένα κομμάτι από το καινούριο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και έχει τίτλο Hogar. Ήταν το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο με τίτλο Amidi. Nim e half Solan.
1: Σε άπτεστα τι μας τα είπες τώρα? Από πού είναι
0: αυτή? Αχ, πώς λέγονται αυτά? Αυτή είναι Tuareg τώρα. Αυτά, η γλώσσα πώς λέγεται?
1: Η
0: γλώσσα του Tuareg.
1: Μα, η γλώσσα του Tuareg. Μάλιστα. Ναι. Μπράβο, πολύ καλά τα μιλάς.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι πολύ καλός.
0: Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος.
1: Ethnic.
0: Tuareg, θα έλεγα. Με τα παιδιά των την Ari Gwen.
1: Γιατί τους... είναι οκλητός η λέξη ethnic?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν να μου πεις.
0: Την έχω συνδυάσει με πολύ 90s που ήταν της μόδας τα ethnic τότε.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία. Μου κάνει, όχι, μου κάνει όσα απάντηση.
0: Δεν είναι μόδα γι' αυτό, αλλά, μάλλον.
1: Ναι, δεν έχει κάποια... Δεν είναι αρνητικά φορτισμένη για όλους, ξέρεις.
0: Ναι. Και τι λέμε ethnic στην τελική? Δηλαδή ότι δεν είναι από Αμερική ή Αγγλία. Είναι ethnic.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Μέσες άκρες
0: δεν μ' αρέσει σαν label, τέλος πάντων. Tammy Crest. Για τη συνέχεια, αυτή μας είχαν έρθει τον Σεπτέμβρη στην πόλη μας. Δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να τους δω τότε, αλλά την Παρασκευή που μας πέρασε κυκλοφόρησαν το καινούργιο τους άλμπουμ. Από εκεί θα ακούσουμε το Attack Ointad.

0: κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
1: Μεταξίδεψες λίγο πιο κοντά στη σύνταξη, να ξέρεις.
0: Γιατί το...
1: Όχι, όχι, όχι, περίμενε, περίμενε.
0: Τι κουβέντες είναι αυτές.
1: Είδα μπροστά από τα μάτια μου να περνάει ένας πιο ενήλικος εαυτός μου, είδα τους γονείς μου, είδα διάφορα πρόσωπα, ας πούμε, μεγαλύτερα από μένα σε ηλικία.
0: Αυτά τα μπου δεν τα καταλαβαίνω από αυτή τη μουσική, πρέπει αναγκαστικά να την ακούμε...
1: Σου είπα τι έπαθα εγώ, δεν λέω ότι πρέπει αναγκαστικά να την ακούει κανείς.
0: Και προσπαθώ να σε συνεφέρω. Άλλο το δεν μου άρεσε και άλλο τώρα αυτά που λες.
1: Δεν είπα αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά με ταξίδεψε σε μία, okay. σε μία μεγαλύτερη βερσιόν του εαυτού μου. Πώς να σου πω.
0: Εντάξει, ναι, ναι. Okay.
1: Κάνε μου μήνυση, ξέρω εγώ.
0: Καλά έκανες και το πες.
1: Το είπα.
0: Εγώ ήθελα λίγο να δώσω μία διαφορετική νότα. Έκανα καλά.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Έκαμα καλά.
1: Έκαμε περίφημα.
0: Τώρα θα επιστρέψουμε όμως στην κανονική ροή του προγράμματος μας.
1: Για πάμε λίγο.
0: Θα πάμε σε ένα κορίτσι που μας είχε λείψει πολύ. Η Σάνον λέει, σήμερα δεν μας έδωσε το καινούριο σίγγλ. Σήμερα
1: νομίζω,
0: συνέβη.
1: Νομίζω, σημερινό είναι, ναι.
0: Και βλέπω ότι ανακοίνωσε και το καινούριο της άλμπουμ, το οποίο μας έρχεται στις 28 Ιουλίου. Και έχει τον τίτλο του τραγουδιού που μας έδωσε σήμερα, δηλαδή Past the Veil.
1: Εντάξει, πολύ ταιριαστό για 28 Ιουλίου. Εμένα με ταξίδεψε κατευθείαν στο καλοκαίρι. Μπήκε και στη λίστα μου την καλοκαίρι.
0: Α, μπήκε ήδη.
1: Συζητητή και αβλεπή.
0: Πολύ ανανεωμένη, ναι. Η Σάνον λέει σε σχέση, ναι, με τις προηγούμενες δουλειές της.
1: Ξέκοψε μάλλον από τις κακές.
0: Λες να συνέβη κάτι
1: δεν ξέρω,
0: τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.

0: Να πούμε κάπου εδώ ότι η Shannon Lay έγινε ευρέως γνωστή με το τρίτο της άλμπουμ, το Living Water, του 2017, το οποίο κυκλοφόρησε από το τότε label του Kevin Morby. Την Mare Records, ένα imprint της Woodsist.
1: Και όλα μπερδεύονται.
0: Ναι, μετά μετακινήθηκε στη Sub-Pop, έμπλεξε και με το Die Single. Άρα για αυτό το παιδί πολύ ησυχία.
1: Τι εννοείς?
0: Όχι, μιας και είμαστε εδώ. Δεν ξέρω, Die Single...
1: Από δικά του.
0: Από δικά του, ναι.
1: Γιατί... Παραγωγές. Όλων των άλλων τα κάνει.
0: Τι έχει κάνει.
1: Και τους κάνει τελικά να ακούγονται οι ίδιοι ισχύει. Με αυτόν, να το πω κι αυτό.
0: Του Subchunk έκανε τώρα τελευταία.
1: Ναι. Και στο White Fence δεν είχε κάποια εμπλοκή.
0: Α, ναι, και με τον White Fence που ακούσαμε πρόσφατα. Ναι,
1: το White Fence ήταν πιο τα υπεθαίνει. Τέλος πάντων. Όχι, από δικά του ναι, έχουμε όντως ησυχία.
0: Πολύ καιρό έχουμε.
1: Τον περιμένουμε κιόλα Σεπτέμβρη στην Αθήνα.
0: Εγώ περιμένω και το άλλο το προτζεκτάκι που είχαμε ακούσει αρχές της χρονιάς. Δεν θυμάμαι το όνομα. Εκείνο το ηλεκτρονικό που είχε κάνει. Που έβγαλε η Drag City ένα κομμάτι και λέγαμε ποιος είναι και προφανώς είναι ο Τάι από πίσω.
1: Ναι, όχι, δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου. Δεν μου έμεινε.
0: Τέλος πάντων, θα περιμένουμε τα νέα του Τάι Σίγκαλ. Τώρα έχει να μεγαλώσει και ένα παιδί βέβαια. Τώρα...
1: Θα το ρωτήσεις από κοντά.
0: Το Σεπτέμβριο. Μέχρι το Σεπτέμβριο σίγουρα θα έχουμε κάτι. Αποκλείται να μας αφήσει έτσι τόσο
1: ξέρω
0: καιρό.
1: Ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω. Πια, όλα τα περιμένω.
0: Ναι. Λοιπόν, να ξαναπάμε στον Kevin Morby.
1: Να πάμε στο Morbaro.
0: Ξαναπάμε στο Little Wide Open. Θα ακούσουμε το κομμάτι στο οποίο συμμετέχει και η Lucinda Williams, Natural Disaster.

0: Σπαθιά θα καταπιώ, ρε Γιώργο. Τι με βάζεις και κάνω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λέγε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αχ, τέλος πάντων, ευτυχώς που έπαιζε ο Κέβιν από πίσω.
1: Έπαιζε ο Κέβιν
0: και
1: από πίσω.
0: Και γλίτωσα τα χειρότερα. Γιατί παρόλο που με στρέσαρες, όλο αυτό που συνέβαινε.
1: Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα να πούμε τώρα για τα της Παρασκευής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί την Παρασκευή έχουμε κάτι.
0: Τι έχουμε την Παρασκευή?
1: Έχουμε κάτι εκτός Τράμερ.
0: Έχουμε κάτι. Α, αυτά της Παρασκευής.
1: Ναι, ποια της Παρασκευής.
0: Όχι, νόμιζα ότι πρώτα θα απολογηθείς που δεν θα είσαι εδώ την Τρίτη.
1: Α, την επόμενη Τρίτη θα λείπω. Τι να κάνω.
0: Πρώτα λένε αυτά. Και μετά λένε ότι παρόλο που δεν θα είσαι εδώ την Τρίτη, λοιπόν.
1: Δεν θα είμαστε εδώ την επόμενη Τρίτη. Αλλά μπορείτε να μας ακούσετε την Παρασκευή.
0: Μπορείτε να μας ακούσετε την Παρασκευή. Πρώτη φορά στα FM.
1: Πρώτη φορά στα FM, ναι. Και πρώτη φορά που θα υπάρχει ντοκουμέντο για αυτό το πράγμα.
0: Θα υπάρχουν γραμμένα όλα αυτά που έχεις πει. Ναι.
1: Τέλος λοιπόν, πάντων, μας κάλεσαν στο Νόστος.
0: Για ένα takeover που θα μεταδοθεί την Παρασκευή
1: στις 12. Και πήγαμε.
0: Πήγαμε, τι να κάνουμε.
1: Ωραία. Θα το ακούσετε την Παρασκευή στο Νόστος.
0: Και την Τρίτη δεν θα είμαστε εδώ. Γιατί έτσι, θα μας έχετε ακούσει την Παρασκευή.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Την Τρίτη θα λείπουμε, αλλά τώρα να σου πω κάτι, και εσύ θα λείψεις μετά.
0: Πότε, τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο.
0: Α, εντάξει, τώρα μιλάμε, βλέπουμε
1: ναι,
0: το
1: αλλά εντάξει, ναι. Ισόπαλοι.
0: Ωραία. Προχώρα.
1: Λοιπόν, πάω σε ένα καινούργιο όνομα. Δεν την έχουμε ξανακούσει. Την Δεσποινής με το όνομα Ζω Άμπα. Μας έρχεται από το Τένεσι και ξεκίνησε την καριέρα της ως σαξοφωνίστρια.
0: Α,
1: και είχε μπλεχτεί σε διάφορες avant-garde μπάντες της Νέας Υόρκης. Έχει παίξει με διάφορους περίεργους τύπους όπως ο Jim White.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Αλλά ήρθε τώρα, πριν λίγο καιρό, υπέγραψε στην Matador και ανακοίνωσε το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο Eyes Full, το οποίο μας έρχεται τον Ιούνι. Και είναι ένα κιθαριστικό πράγμα, καμία σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει από αυτήν μέχρι τώρα. Φυσικά συμμετέχει ο Jim White στο δίσκο, στα drums, και ο Kevin Highland στην κιθάρα. Το ομώνυμο κομμάτι της Zoo Amba είναι αυτό εδώ.

0: Στο chat είπανε δώστε τίτλο για αυτό που ακούμε. Οπότε δώσε.
1: Eyes Full από την Ζω Άμπα, η οποία, εκτός από όλα αυτά που σου είπα πριν,
0: ναι.
1: Έχω την εντύπωση, δεν το λέω με 100% σιγουριά, κάπου διάβασα, το διάβασα λίγο στα πλάγια, ότι έπαιξε, ήταν στην μπάντα του Iggy Pop, στην εμφάνισή του στο Coachella.
0: Αμπά.
1: Φέτος. Ναι, έχει κάνει πολλά τέλος πάντων αυτή η τύπισσα. Ήρθε ο καιρός για το καινούργιο της άλμπουμ σε πιο κιθαριστικά πράγματα.
0: Πολύ, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μία ακόμα κυκλοφορία της Παρασκευής που μας πέρασε. Ο Spencer Krug, πρώην Wolf Parade, κυκλοφόρησε το Same Funk στο καινούργιο του άλμπουμ. Από εκεί θα ακούσουμε το Berserker Mode.

0: Τι θέλεις, ρε Γιώργο, ηλέκτρα και ηλέκτρα.
1: Τι θέλω, τι Άιντε. Θέλω. Σε βλέπω λίγο...
0: Κάνε και τίποτα μόνος σου.
1: Τι έκανα.
0: Για το Θεό.
1: Δεν φτάνω.
0: Κάνε αυτό δε φτάνω, και κάνε εκείνο, φτάνω πάτα εκεί. Τόνα, πάτα τ' άλλο. Άιντε.
1: Όντως, τέτοια κάνω, ε.
0: Τώρα προσπαθώ να κάνω κάτι άλλο και μου αποσπάς την προσοχή.
1: Μα δεν φτάνω εκεί, τι να κάνω.
0: Τι θέλεις, λοιπόν, λέγε.
1: Λοιπόν, να προχωρήσω θέλω. Έπρεπε να το βάλω κατευθείαν. Να σε αφήσω να κάνεις τις δουλειές σου.
0: Ναι, πώς δεν το σκέφτηκες. Mm.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο Steel Blank. Τους είχαμε ξανακούσει πέρσι που κυκλοφόρησαν το debut τους album. Η Steel Blank είναι ένα ντουέτο. Η Τζόρντι είναι από την Χαβάη και ο Μπεν από το Μάντσεστερ.
0: Πού συναντήθηκαν αυτοί
1: Δεν έχω ιδέα πώς συναντήθηκαν. Ήρθαν με ένα καινούριο κομμάτι που λέγεται Love Guilt.

0: Έτσι που λες, η Steel Blank.
1: Μπράβο στο Steel Blank.
0: Ναι.
1: Και στο καλό να πάνε, γιατί... Τι γιατί... ώρα είναι, τι... 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: Περιμένω αυτή τη στιγμή.
0: Α, είδες το επόμενο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό είσαι σαν εμένα
1: κάρβουνα.
0: Σαν εμένα
1: κάρβουνα, δεν μπορώ.
0: Και τόση ώρα σε έχω εδώ, μία με τους Τουαρέγκ στην αρχή, ναι, μία με τον Μόρμπι μετά, σιγά σιγά.
1: Εντάξει, με τον Μόρμπι όχι, δεν έχω περάσει. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Αλλά πολύ μάτια μου, πολύ το... νομίζω ο Σπένσερ Κρουγκ νομίζω με γονάτισε. Ήταν το τελευταίο χτυπημά, το οριστικό χτυπημά ήταν.
0: Έφτασε η στιγμή που περίμενες όμως. Και έφτασε η στιγμή να πάμε στην Αυστραλία για σήμερα, που δεν πήγαμε. Δεν πήγαμε Αυστραλία, ήρθε η ώρα για Αυστραλία. Σίδνεϊ πιο συγκεκριμένα και Party Dozen.
1: Πω.
0: Κυκλοφόρησαν σήμερα το καινούργιο τους κομμάτι με τίτλο Special Unit. Δεν έχουμε πληροφορίες, αλλά από ό,τι φαίνεται έρχεται κάποιο άλμπουμ. Γιατί και τον Νοέμβρη είχαν κυκλοφορήσει ένα καινούργιο single. Και το προηγούμενο τους πότε είναι, το Crime in Australia. Είναι το 24. Θα έχουμε, κάτι θα έχουμε.
1: Εγώ τη μόνη πληροφορία που έχω να δώσω, mm-hmm, είναι ότι το κομμάτι είναι απίστευτο.

0: Τους έπαιρνε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Ένα λεπτάκι.
1: Παναγία μου.
0: Party dozen. Λοιπόν, και αφού ήρθαμε ως εδώ, θα πάω στη Γαλλία τώρα.
1: Α, να πας.
0: Θα πάμε στους Lift, οι οποίοι μας έρχονται. Μας έρχονται 29 Μαΐου. Δηλαδή,
1: σε 10 μέρες.
0: Την επόμενη Παρασκευή. Fantasia, το καινούργιο τους άλμπουμ, τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου θα κυκλοφορήσει. Δεύτερο single, το The Day of Execution.

0: Πω.
1: Ήταν λίγο φασαριώζει
0: τώρα πολύ. Αυτή. Τι πολύ οργή αυτή τα παιδιά. Τι
1: είναι για live τώρα αυτό. Είναι για live, θα είναι δυνατό. Στο Arts, την Παρασκευή στις 29 του Μάη, δεν βλέπω για support πάντως. Ακόμα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βάλουν 2-3.
0: Ναι, εντάξει. Για να δούμε. Αν δεν βάλουν support...
1: Αν δεν βάλουν support...
0: Μήπως πάμε να τους δούμε. Okay. Ξέρω εγώ, άμα είναι να είμαστε νωρίς στο σπίτι μας.
1: Προλαβαίνουμε 2 κομμάτια ακόμα.
0: Αχ,
1: προλαβαίνουμε.
0: Κοίτα, ο Αντώνης που έπεται another day, another death, έχει πει ότι άμα θέλεις πάρ' το χρόνο σου.
1: Α, χαλαρά, εντάξει.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν θα πάρουμε, αυτά, δεν θα πάρουμε πολύ.
0: Έπεται.
1: Αλλά να ακούσουμε 2 κομμάτια ακόμα, γιατί είχαμε και το σημερινό το αναπάντεχο.
0: Ναι, ναι.
1: Το κομμάτι που κανονικά θα έκλεινε την σημερινή εκπομπή έρχεται από το καινούριο άλμπουμ, τον ντεμπούτο άλμπουμ των Primitive Ring που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Η Primitive Ring είναι το νέο project του Bert Hoover από τους Hoover 3 μαζί με τον John Modaf από την ίδια μπάντα και τον Charlie Muthart.
0: Ναι.
1: Στενό συνεργάτη του Ty Segall εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ομώνυμο το άλμπουμ, Our Oblivion, το κομμάτι.

0: Ρε εσύ Γιώργο, τι ωραία ζωή κάνουν τώρα αυτοί, δηλαδή είναι εκεί όλοι μαζί στην ίδια πόλη και γνωρίζονται μεταξύ τους και κανονίζουν και πάνε και πάνε. Καλά τα λέει ο Χέτφιλντ ότι κάνει την καλύτερη δουλειά του κόσμου.
1: Εννοείται πως κάνει την καλύτερη δουλειά.
0: Ντα.
1: Όλοι αυτοί κάνουν την καλύτερη δουλειά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο.
0: Πάμε
1: για φινάλε. Another day, another death για τη συνέχεια.
0: Εμείς είπαμε, τα λέμε για όσους μπορέσουν την Παρασκευή στις 12,
1: στις 12 σωστά.
0: Για ένα νόστο takeover. Mm-hmm. Είχαμε, θα πάμε και θα τα πούμε και θα τα παίξουμε εκεί.
1: Αλλιώς στις 2 του Ιούνιου.
0: Με το νέο μήνα.
1: Με το νέο μήνα, τα ξαναλέμε από εδώ. Για το φινάλε, το νέο single των Arab Strap, οι οποίοι λογικά θα έρθουν και με καινούριο άλμπουμ, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι ακόμη, αλλά το πρώτο δείγμα, λίγο που το ακούσαμε,
0: έτσι,
1: πριν
0: λίγο,
1: ξεκινήσουμε,
0: λίγο.
1: Είναι
0: ζεματάει.
1: Φανταστικό. You, ο τίτλος του. Καλό βράδυ από εμάς.

το Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strummer Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death, όπως μόλις μας είπανε και οι The Mob. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο μας Strummer Radio. Μία καθαρά punk εκπομπή σημερινή, καθαρά Ηνωμένο Βασίλειο θα κινηθούμε μόνο σήμερα. Αρκετά έτσι κλασικά κομμάτια, κλασικές μπάντες. Χρειάζονται και αυτά μια στο τόσο καλά, καλές ψαγμενιές που ακούμε κατά καιρούς. Αλλά σήμερα έχουμε μια πολύ πιο απλή και λιτή, θα την έλεγε κανείς, εκπομπή. Να καλησπερίσω και όλους εσάς εκεί έξω που έχετε συντονιστεί να με ακούσετε. Ελπίζω να είχατε μια ωραία εβδομάδα και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Και η αρχή αυτής της εβδομάδας φυσικά να είναι καλή. Ξεκινήσαμε, όπως είπαμε, τους The Mob και Another Day, Another Death. Εντάξει, μια μπάντα σταθμός στην αναρχοπανκ σκηνή της Αγγλίας, από όπου προφανώς παίρνει και η εκπομπή το όνομά της, από το Let the Tribe Increase, το 1983 είναι το κομμάτι Another Day, Another Death που μόλις ακούσαμε. Και θα περάσουμε σε μια ακόμα έτσι αγγλική μπάντα, και για κάποιο χρονικό διάστημα περάσανε και λίγο χρόνο στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι δημιουργήθηκαν και στις Βρυξέλλες, αλλά ήταν από τις τάχτες της πρώτος punk μπάντας Bastards, όπου ο Alan Ward ήταν τραγουδιστής τους. Η επόμενη του μπάντα είναι η Elton Motello, από όπου θα ακούσουμε και την κομματάρα Jet Boy Jet Girl.

φυσικά, The Damned και Meat Meat Meat, μία από τις πιο iconic μπασογραμμές της punk μουσικής. Όταν ακούω έτσι παλιά 77-82 punk, προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στη θέση των πιτσιρικάδων εκείνης της εποχής και προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα ήταν να αγόραζε το πρώτο άλμπουμ των Damned όταν βγήκε, το Damned Damned Damned το 77, να το βάζεις στο pick-up σου και το πρώτο κομμάτι να είναι το Neat Neat Neat με αυτή την τρελή μπασογραμμή. Δεν μπορεί να μην άλλαξε αυτό το δίσκο στη ζωή χιλιάδων παιδιών εκεί έξω, να τους έκανε να πιάσουν ένα μουσικό όργανο, να θελήσουν να δημιουργήσουν κάτι, να βγάλουν το θυμό τους με έναν τρόπο. Γενικά είναι πάρα πολύ όμορφο να είναι αυτό το αγαπημένο μου παιχνίδι εμένα, να μπαίνω στην θέση των παιδιών όταν πρώτο ακούσανε κάτι τέτοιο. Και φυσικά, όπως είπα, αυτή ήταν η Damned με το Neat Neat Neat. Από το ένα κλασικό κομμάτι θα περάσουμε στο άλλο κλασικό κομμάτι. Πάμε να ακούσουμε The Clash και Garageland.

77 σκηνή της Αγγλίας που έχει, είναι μουσική που εμένα τουλάχιστον με κάνει χαρούμενο, με κάνει να νιώθω καλά. Τους Clash και τον Garage Land ακολούθησαν φυσικά οι Stiff Little Fingers με το Wasted Life, από τις πιο iconic μπάντες της Ιρλανδίας, και μία από τις μπάντες που θέλω να δω πάρα πολύ live, και δεν τα έχω καταφέρει, αλλά πού θα μου πάει κάποια στιγμή, θα καταφέρω και θα τους δω. Έχω ακούσει ότι μέχρι και σήμερα όταν παίζουν είναι πάρα πολύ καλή. Και ακολούθησαν οι The Only Ones, έτσι πιο rock and roll, pub rock θα έλεγε κανείς ο ήχος τους, με την κομματάρα Another Girl, Another Planet, από την πρώτη κυκλοφορία The Only Ones, το 78 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο. Και θα περάσουμε σε μια μπάντα ορόσημο της αγγλικής σκηνής, μια μπάντα που στη συνέχεια τους ο κιθαρίστας ο Jack Stafford και ο drummer Paul Harding δημιουργήσαν τους Classic Nouveau, και δημιουργήθηκε έτσι κομμάτι της σκηνής το New Romantic, με την απίστευτα όμορφη φωνή της Polysterine, είναι οι X-Ray Specs, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Let's Submerge από την δισκάρα Germ Free Adolescence.

και σε λίγο πιο τσίτα γκάζια, Vice Squad και Latex Love, 1981 αν δεν κάνω λάθος συγκεκριμένη κυκλοφορία, με τη φοβερή και τρομερή Becky Bontage στα φωνητικά, μια γυναίκα σταθμός στην πιο έτσι 82 street punk σκηνή της Αγγλίας. Και θα συνεχίσουμε με Rats για να μας τραγουδήσουν το Something That I Said, από τον πρώτο τους δίσκο είναι αυτό, The Crack νομίζω.

Καλησπέρα σε μια σιγά σιγά σε λίγο πιο σκηνάδικο ήχο. Cockney Reds, Bleeds και Warriors από το Voice of a Generation 1982 από No Future Records. Γενικά η Bleeds είναι μία από αυτές τις μπάντες που πήραν γύρω 40 και χρόνια για να εκτιμηθούν, και πλέον όλη η νέα μουσική είναι αυτό το ψηλό OE Wave τροποντινά που έχει πάρα πάρα πολύ έντονη επιρροή από Bleeds, καθώς ήταν οι πρώτοι οι οποίοι συνδυάσανε το OE με λίγο πιο σύνθο New Wave ήχο. Το Second Empire Justice, ο δίσκος των Bleeds, είναι ένας καθαρά New Wave δίσκος, αλλά με λίγο πιο τσιγιπαιδικά φωνητικά. Είναι αυτό που κάνουν τώρα οι μπάντες όπως η Homefront και φυσικά όλη η γαλλική OE σκηνή αυτή τη στιγμή με Ρίξε, Μπετόν Αρμέ, Κούλου, που έχουν ξεκάθαρη επιρροή των Bleeds. Καλλιόργα παρά ποτέ, λένε. Και θα συνεχίσουμε με Cockney Rejects για να ακούσουμε από αυτούς το Where the Hell is Babylon.

Ένα ακόμα κλασικό κομμάτι, Sum 69 και Hersham Boys, η μπάντα από το Hersham, έτσι αρκετά iconic μπάντα και αυτή στο κομμάτι του Oi και του Street Punk. Μας έρχονται, όπως είπα, από το Hersham και το όνομά τους, η ιστορία λέει ότι προέρχεται από ένα ποδοσφαιρικό γραφίτι που ο Jim Percy, ο τραγουδιστής και ο founder της μπάντας, το είδε σε έναν τοίχο που στην αρχή έλεγε Walton and Hersham 69, αλλά είχε σβηστεί το μεγαλύτερο του μέρος, οπότε φαινόταν μόνο το Sum 69 και από εκεί πέρα έρχεται το όνομά τους. Fun fact που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Και συνεχίζοντας έτσι σε OI Punk ήχο, θα περάσουμε στους πολύ πολύ αγαπημένους μου Business, με τον καταπληκτικό Mick Fitzsimmons στα φωνητικά, πριν μας αφήσει το 2016, και από το Suburban Rebels που κυκλοφόρησε το 83 θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

smashed it.

κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ και μένουν διαχρονικά. Ο Υπολόι και Bass The Fuzz, μια μπάντα από την Σκωτία και το μακρύ 1981, με την καταπληκτική εισαγωγή στο συγκεκριμένο κομμάτι που μιλάει για τη νίκη του ναζιστικού κόμματος στις αγγλικές εκλογές. Κάτι που, εντάξει, όπως και να έχει, το βλέπουμε να έχει μια έτσι, να συμβαίνει και τώρα. Όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά βλέπουμε ότι η Reform και ο Tommy Robinson γενικότερα έχουν, είναι έτσι σε μια έφεση εδώ στην Αγγλία. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι και ο Υπολόι συγκεκριμένο κομμάτι μας τα εξηγήσανε καλά. Μπαντάρα γενικά ο Υπολόι, και είναι και αντίφα και με Earth First. Γενικά προστατεύουν το περιβάλλον, σαμποτάρουν τα κυνήγια των αλεπούδων που σημαίνει Boxing Day εδώ στην Αγγλία. Γενικότερα είναι κατά του ρασισμού, του σεξισμού, της ομοφοβίας κλπ. Μια μπάντα η οποία έχει αλλάξει πάρα πολλά μέλη, με εξαίρεση τον Dick που είναι ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει μείνει ο ίδιος από το 81 μέχρι και σήμερα. Και είναι μια μπάντα η οποία έχει και πάνκιδες και σκηνάδες μέσα. Γενικά αγαπημένη μπάντα, τους λατρεύουμε. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε τώρα την πρώτη μας ώρα με τους μπαμπάδες της Sharp γενικότερα, σκηνής της Αγγλίας, από την Ουαλία, και το 81 είναι η Oppressed και Fuck Fascism.

Και κάπως έτσι ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους Restarts και 1%. Λουκά, άμα ακόμα ακούς, αφιερωμένο εξαιρετικά σε εσένα αυτό, γιατί ξέρω πόσο τους αγαπάς. Τους είδα τους Restarts την Κυριακή τώρα προχτές. Εδώ στον Brighton πάντα καταπληκτικοί, όπως και κάθε φορά. Πάντα τα παίζουν όλα τέλεια. Από το Uprising είναι το συγκεκριμένο κομμάτι, κυκλοφόρησε το 2019. Και κάπως έτσι ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα. Είναι η εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και έχουμε ακόμα μία ώρα και κάτι ψηλά μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω όσοι ακούτε να περνάτε καλά και να την έχετε απολαύσει τη σημερινή εκπομπή μέχρι στιγμής. Περνάμε σε λίγο πιο αναρχοπάνκ ήχους και πιο συγκεκριμένα θα περάσουμε στους πολύ αγαπημένους Icons of Filth από το Cardiff της Ουαλίας, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Fucked Up State.

ανάρχο γκόθο πανκ στα καλύτερα του rudimentary painting και rotten to the core. Το κομμάτι είχε ένα λάθος στον τίτλο, τώρα το είδα, είχε ένα painting εκεί πέρα που δεν χρειαζόταν, να με συγχωρείτε. Nick Blinko στην κιθάρα και τα φωνητικά, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και ζωγράφος και καλλιτέχνης και γενικά τραγουδιστής, τραγουδοποιός, από όλα τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε. Και θα συνεχίσουμε σε μία μπάντα ορόσημο στη δικιά μου τη ζωή τουλάχιστον, μία από τις πρώτες έτσι αναρχοπανκ μπάντες που είδα live στην Αγγλία. Κατάφερα και έγινα φίλος με τον κιθαρίστα και τον μπασίστα τους, και μετά πολλά κατάφερα και τους έφερα να παίξουν και στο Brighton μαζί με τους φίλους μου, τους Vegan Meat Raffle, να ανοίγουν για την μπάντα που λατρεύουν και τα αγόρια από τους Vegan Meat Raffle, τους The Zounds. Θα ακούσουμε λοιπόν την κομματάρα Did He Jump. Είναι 8 λεπτά και αυτό, οπότε θα το σφάξω σε κάποια στα φάση που θα αισθανθώ ότι είναι η ώρα του, αλλά πάμε να ακούσουμε Zounds και Did He Jump or Was He Pushed.

και 8 λεπτά απόλυτης τελειότητας από τους Zounds και Ditchy Jump. Εντάξει, κομματάρα με απίστευτους στίχους, είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες εκείνη της εποχής. Λατρεύω τον Steve Lake ακόμα και όταν είναι πάρα πολύ μεθυσμένος και δεν μπορεί να τραγουδήσει, να παίξει κιθάρα στα live του. Έχει ηρεμήσει κάπως, αλλά όσες φορές τους έχω δει πάντα έχω περάσει καλά και ευτυχώς έχω καταφέρει και τους έχω δει 2-3 φορές τους Zounds. Περνάμε σε λίγο πιο 82 ήχο, πάμε σε λίγο έτσι πιο ταχύτητα. Στο Degenham του Λονδίνου και το 1980 θα περάσουμε στους πολύ πολύ λατρεμένους μου The Ejected, έτσι γρήγορο 82 punk από το A Touch of Class. Θα ακούσουμε το Dressed to Kill.

Και φυσικά Abrasive Wheels και When the Punks Go Marching In, μια μπάντα από το Leeds, και από το πρώτο τους δίσκο When the Punks Go Marching In το 1982 ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι, και συνεχίζουμε σε καθαρόαιμο 82 ήχο και The Exploited για να μας τραγουδήσουν για μένα το καλύτερο τους κομμάτι UK 82.

Και αυτή ήταν η GBA με το State Executioner από τον πρώτο τους δίσκο Leather, Bristles, Studs and Acre. Κυκλοφορεί στο 81 από Clay Records, μια μπάντα που έχουμε δει 200 εκατομμύρια φορές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία, και θα συνεχίσουμε για να τους βλέπουν, γιατί μέχρι και σήμερα όποτε παίζουν τα σπάνε. Και συνεχίζουμε σε παρόμοιο ύφος και σε έτσι 82 street punk από το Lancashire. Είναι η One Way System, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το No Return.

Ακόμα μία από τις αγαπημένες μου πάντες, Partizans και Police Story, από το πρώτο τους δίσκο The Partizan, No Future Records, 1983. Παίζουν στο Λονδίνο κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά πέφτει Σάββατο και είναι δύσκολο το Σάββατο για μένα λόγω δουλειάς, αλλά θα προσπαθήσω να πάω να τους δω, γιατί μία από τις μπάντες που θα ήθελα πάρα πολύ να δω, δεν τους έχω δει ποτέ, τους λατρεύω, ας δούμε πώς θα πάει. Αλλάζουμε σιγά σιγά το ύφος της εκπομπής για μία ακόμη φορά. Περνάμε σε λίγο πιο ντύμπιτο crust καταστάσεις, και στους μπαμπάδες του ντύμπιτ, την μπάντα που δημιούργησε το ντύμπιτ ήχο, Discharge, και πάμε να ακούσουμε το A Hell on Earth.

και σε λίγο πιο crossover, ο θράσο κράστο punk ήταν η Sacrilege με το Lifeline από την πρώτη τους κυκλοφορία Behind the Realms of Madness, κυκλοφορία στο 1985, και με αυτό το κομμάτι ανοίγει κιόλας ο δίσκος, οπότε

here with him. He's the silver. So, how can I ask this?

της Amebics ακολούθησα η φανταστική Antisect με το They, The Eternal Myth and Paradox από την πρώτη κυκλοφορία In Darkness There Is No Choice που κυκλοφορήσε το 84. Έτσι αναρχό Crust μπάντα από το Northamptonshire. Αυτά νομίζω έχω να πω για τους Antisect. Γενικά Antisect, Antisect, Amebics και όλες αυτές οι μπάντες είναι πάντα πολύ μεγάλη αγάπη και από το ελληνικό κοινό. Είναι από τις μπάντες που τις μας αρέσουν στην Ελλάδα. Είναι έτσι πιο κραστό, ντύπητο, φασαρία. Και ερχόμενοι στο δικό μου σπίτι, το Brighton, σε μια από τις μπάντες που λατρεύω από εδώ πέρα, λίγο πιο... τι θέλω να πω, λίγο πιο μελωδικό crust, είναι η Fall of Ephrapha, με τον Alex CFK να τραγουδάει. Πολύ έτσι καταπληκτικός καλλιτέχνης, με 250 διαφορετικές μπάντες οι οποίες είναι καταπληκτικές. Fall of Ephrapha, Morrow, Anopheli, Carnist. Έχω και άλλα side project του Alex CF για τη σημερινή εκπομπή. Τρεις από τις αγαπημένες μου μπάντες του έχω για σήμερα. Θα δούμε αν θα ακούσουμε και τις τρεις. Σίγουρα θα ακούσουμε Fall of Ephrapha και Pity the Week.

Και με αυτό το κομμάτι κλείσαμε το τρίο παντών του Alexi F που σας ανέφερα πιο πριν. Ξεκινήσαμε με Follow the Fraffa, που ξέχασα να σημειώσω ότι το όνομά τους είναι από το... Αχ, το έχασα και το είχα μπροστά μου. Και το είχα μπροστά μου γιατί το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και φυσικά το έχασα. Δώστε μου ένα λεπτάκι να το ξαναβρω, γιατί ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι έχω και εγώ. Από το novel Watership Down έχει πάρθει το όνομα, το όνομά τους. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι γίνει και ταινία το Watership Down σε animation, έτσι, ένα full, όχι για παιδιά animation, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος. Είναι η ώρα που έχω κουραστεί πια, είχα μεγάλη μέρα σήμερα. Τους Follow the Fraffa ακολούθησαν οι Ανώφελοι, πάλι με τον Alexi F να τραγουδάει, συνδυασμός από Καλιφόρνια και Λονδίνο, αλλά μετράει για Αγγλία, όπως είχαμε πει ότι θα είναι η εκπομπή σήμερα. Και κλείσαμε την τριάδα του μπαντών του Alexi F με τους Carnist, μια DIY punk μπάντα με αρκετά έτσι vegan στίχο και γενικότερα full με Animal Liberation Front και τα λοιπά. Δύο κομματάκια μας έχουν μείνει για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Το επόμενο κομμάτι είναι έτσι κράστο metal πάλι, από mid-80s μέχρι έτσι late 90s. Είναι η Concrete Socks και από το πρώτο τους δίσκο, You Turn Next, θα ακούσουμε το Imminent Scam και θα επιστρέψουμε για την αποφώνηση και για το τελευταίο κομμάτι μας.

Και αυτή ήταν η Concrete Socks με το Eminent Scam. Και εμείς φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν θα μπορέσω να κάνω εκπομπή την επόμενη Τρίτη, καθώς θα γυρνάω από ένα φεστιβάλ που φεύγω αύριο, στο οποίο δουλεύω, οπότε θα γυρίσω Τρίτη κάποια στιγμή το μεσημερό απόγευμα και μετά από 6 μέρες στο κάμπινγκ θα χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνέλθω. Οπότε θα σκυπάρω την επόμενη Τρίτη, να με συγχωρείτε γι' αυτό. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Τρίτη. Ελπίζω να σας άρεσε η σημερινή εκπομπή. Είχε πολύ από όλα. Είχε και 77, είχε και 82, είχε και Anarcho Punk, είχε και Crust. Όλα τα παίξαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Ελπίζω, όπως είπα, να σας άρεσε η εκπομπή. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your company tonight. Hope you enjoyed the show. I'm going to be here next Tuesday, but I'll be here the Tuesday after. Με ένα κομμάτι μας έχει μείνει για να κλείσουμε, έτσι λίγο πιο metal, hardcore, έτσι 90s, late 90s, αρχές 2000. Είναι η Medulla Nocte. Το μόνο που δεν είχε σήμερα ήταν έτσι UK hardcore. Οπότε, εντάξει, θα σωστάω σε άλλη εκπομπή λίγο περισσότερο hardcore, stomping ground και τέτοια. Θα ακούσουμε Medulla Nocte, θα ακούσουμε το αγαπημένο μου κομμάτι από τη συγκεκριμένη μπάντα, Conversation Alone, από το μόνιμο CD που κυκλοφόρησε το 98. Και αυτά από μένα. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσοντώνης και κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας. Να έχετε μια καλή εβδομάδα, να περνάτε καλά, να προσέχετε, να ακούτε πολύ μουσική και να ακούτε πολύ στραμμένο radio. Πάμε να ακούσουμε Medulla Nocte και Conversation Alone. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Καλό σας βράδυ και καλή σας εβδομάδα.

Athens Pop Underground First and Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου. Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground First Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground First and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strum Radio.

Athens Pop Underground Western Convention επιστρέφει. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ιστορικές μπάντες από αγαπημένα labels έρχονται στη χώρα μας σε μια έμπρακτη δήλωση της DIY φιλοσοφίας και της αίσθησης της κοινότητας. Παρασκευή 22 Μαΐου, Lost Tapes, Wonky Folk, Crabber, Close Lobsters, Convex Model, Crystalline, The Music Liberation Front, Swindon. Σάββατο 23 Μαΐου, Λίζα Μπουβιέ, The Lovely Basement, Love Burns, The Yellow Melodies, Action Painting, The Lion's Constellation, No Ceiling. Τέταρτο, Athens Pop Underground Fest and Convention, αυτή τη φορά σε συνεργασία με το θρυλικό Unclub. Χορηγός επικοινωνίας, Strama Radio.